Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις 9 αντί για τις 11 σταμάτησε χθες βράδυ η λειτουργία του μετρό, ενώ το πρώτο πρωινό δρομολόγιο ξεκινά αυτή την ώρα αντί για τις 5 και 4 εξαιτίας εργασιών στην επέκταση προς Καλαμαριά. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα έως τις 2 τα ξημερώματα και τις Κυριακές έως τις 12.30. Όσον αφορά στην επέκταση προς Καλαμαριά, θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, όπως δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και η εξασφάλιση χώρων στα ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζητήθηκε η σύσταση ενίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως ανδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην κολυμπάδα της Κύρου, υποέλεγχοι φωτιές Αγία Μαρίνα, Αριοχώρη Καλαμάτας, Μεγάλη Χώρα Αγρινίου και Κρίνη Φαρσάλων. Τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, από όπου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα βγαίνει σήμερα ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό μας με αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό, προκυρήσει περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή η λεωφορείου είχε έκριναν ασύμφορη την αποζημίωση και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πέρασε τη νύχτα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ με επιβατική πτήση από Λονδίνο. Το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης στον οικισμό της Ίβυρης στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει ο Δήμος, τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας μέτρησης είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, όπως και στις δύο προηγούμενες. Σε μήνυση κατά γνώστον προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή δύο καταπράσινα δέντρα στη Βενιζέλου που ξεράφηκαν ξαφνικά και αναγκαστικά κόπηκαν. Οι υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν ότι υπήρξαν τρεις τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό, γεγονός που εγείρει υποψίες για δηλητηριασμό των δέντρων από αγνώστους. Πρώτο πυλώνα το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Έντονες πιέσεις στις χώρες του κόλπου ασκεί το Ιράν να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα σε βάρος της Τεχεράνης και να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τεχεράνη απειλεί με επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων πετρελαίου, ηλεκτροδότης και ίδρυυσης που διαθέτουν οι εν λόγω χώρες. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι έρημοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 25 και 35 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Υποδομών Νίκο Ταχιά, ώστε μεταξύ στις 9 αντί για τις 11 σταμάτησε χθες βράδυ η λειτουργία του μετρό, ενώ το πρώτο πρωινό δρομολόγιο ξεκίνησε στις 7 αντί για τις 5 και 4 εξαιτίας εργασιών στην επέκταση προς Καλαμαριά. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο ως τις 2 τα ξημερώματα και τις Κυριακές. Το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέβαινε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση κτηρίου του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η πρόοδος της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και εξασφάλιση χώρων στα ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Ζητήθηκε παράλληλα η σύσταση νέου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάσταση και περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές, όπως το παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Στο μεταξύ, οι υποπλήρη έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές στην Κολυμπάδα, στη Σκύρο, στην Αγία Μαρίνα Ηλία, στο Αριοχώρι Καλαμάτα, στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου και στην Κρίνη Φαρσάλων. Τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, από όπου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, με τη μέση σύνταξη των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα να δημορφώνεται γύρω στα 800 ευρώ, πολύ κάτω από αυτή των συνταξιούχων του Δημοσίου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση του συστήματος Ήλιος. Στον αέρα βγαίνει σήμερα ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης με αυξημένες τιμές αποζημίωσης και τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό προκυρήσει περιφέρεια από την Άνοιξη. Δύο προηγουμένοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή οι λεωφορείουχοι έγιναν ασύμφοροι την αποζημίωση και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πέρασε τη νύχτα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ με επιβατική πτήση από Λονδίνο. Θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Σε σκουπιδότοπο που μετέτρεψε ένα συνείδητη παράδρομο κοντά στην κήτη του Γαλλικού ποταμού σε προστατευόμενη περιοχή Natura. Λόφοι από μπάζα και σκουπίδια έχουν δημιουργηθεί στο σημείο που αποτελεί πλέον απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και πιθανή αιστεία πυρκαγιάς. Πρώτο πυλόν, το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο μεταξύ, τις ημέρες αυτές κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται πολύ περισσότερος κόσμος να εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι ήδη η κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Περισσότεροι από 5 τόνοι κοκαίνης κατασχέθηκαν στην Ισπανία σε μια από τις μεγαλύτερες επιχείρησεις κατά της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να εντοπίζουν το φορτίο σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιτυχία.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Και ότι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Και όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Ενώ όσον αφορά στο κέντρο της πόλης, χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στη λεωφόρο Νίκης. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη είναι ήδη η κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να αφορούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Πρώτο πυλόν και το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα εξάλλου το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η πρόοδος της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και εξασφάλιση χώρων στα ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Ζητήθηκε παράλληλα η σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, από όπου εξασφαλίζονται απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο Δήμαρχος, ο ηλεκτρολόγος και ο ιδιοκτήτης του Αιωλικού Πάρκου, οι οποίοι κατηγορούνται για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πέρασε τη νύχτα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Στον αέρα βγαίνει σήμερα ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό προκυρήσει περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή οι λεωφορείου είχε έκριναν ασύμφορη την αποζημίωση και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Σε σκουπιδότοπο μετέτρεψαν σταδιακά συνείδητη παράδρομο κοντά στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού σε προστατευόμενη περιοχή Natura. Λόφοι από μπάζα και σκουπίδια έχουν δημιουργηθεί στο σημείο που αποτελεί πλέον απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και πιθανή αιστεία φωτιάς. Μαθητή στην Ταϊλάνδη άνοιξε πύρ μέσα στο σχολείο και αυτοκτόνησε. 6 νεκροί και 15 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό που έδωσαν οι τοπικές αρχές. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο βόρεια της Μπανγκόκ στην περιοχή Μπανκρία. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκομισερών. Το δυστύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν φορτηγό με γιοταχή, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό των επιβαίνοντων στο γιοταχή και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του φορτηγού. Κορυφώνονται αυτές τις μέρες η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Πρώτο πυλώνει και το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο μεταξύ, σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η μισή Ελλάδα. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το πακέτο των παρεμβάσεων που κατέβει στον Πρωθυπουργό παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζητήθηκε η σύσταση ενιαίου φορέ για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Θηλίδας, ο ηλεκτρόλογος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του Αιωλικού Πάρκου, οι οποίοι κατηγορούνται για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πέρασε τη νύχτα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην Ανακρίτρια. Στον αέρα, ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στον ΜΟΟ Θεσσαλονίκης με αυξημένες τιμές αποζημίωση για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό, προκυρήσει περιφέρεια από την άνοιξη. Οι δύο προηγουμένοι κηρύχθηκαν άγωνοι, επειδή οι λεωφορείουχοι έκριναν ασύμφορη την αποζημίωση και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες που ταξίδευαν από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία, καθώς ένα πουλί που μπήκε στον κινητήρα του αεροπλάνου ακύρωσε την πτήση τους. Όπως έγινε γνωστό, θα αναχωρήσουν σήμερα για Γερμανία. Σε σκουπιδότοπο μετέτρεψε ασυνείδητη παράδρομο κοντά στην κήτη του Γαλλικού ποταμού σε προστατευόμενη περιοχή Natura. Λόφοι από μπάζα και σκουπίδια έχουν δημιουργηθεί στο σημείο που αποτελεί πλέον απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και πιθανή αιστεία φωτιάς. Μαθητής στην Ταϊλάνδη έγινε πυρ μέσα σε σχολείο και αυτοκτόνησε. 7 νεκροί, 3 μαθητές και 4 καθηγητές, ενώ υπάρχουν και 15 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Το αιματήριο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο βόρεια της Μπανγκόνγκ, στην περιοχή Μπανκ Κρία. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου, το καλοκαίρι μου φυσικά, πιο καλοκαίρι από τώρα δεν υπάρχει. Καλή σας ημέρα λοιπόν από την Ευδοξία Δένη και τον Αριστοτέλη, που είναι έτσι παρέα εδώ στο στούντιο, τον Αναστασιάδη, που διαλέγει αυτά τα άκρος καλοκαιρινά και όμορφα τραγούδια, μια και μπαίνουμε στην περίοδο των... στην κατεξοχήν, θα έλεγα, περίοδο των διακοπών. Οι πάντες όλοι φεύγουν. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι φανταστικά. Τώρα Παρασκευούλα, παίρνουμε αμαξάκι, πάμε λίγο ταξιδάκι από εδώ από εκεί. Ένα μπανάκι, κάτι.
0: Καλά, πέρα από το μπανάκι, πέρα από τα αυθημερών, πέρα από τα τριήμερα, και είναι και το μεγάλο κύμα, θα έλεγα, των αδιούχων του Αυγούστου. Φεύγει, ας πούμε, από τις πόλεις, από την επαρχία, από παντού.
1: Δηλαδή είναι η περίοδος, όπου φύγει, φύγει κανονικά.
0: Είναι η περίοδος των θερινών διακοπών για τον Έλληνα. Δεν έχουμε μάθει, όπως συμβαίνει με κάποιους, με πάρα πολλούς επισκέπτες από άλλες χώρες, να παίρνουμε θερινή άδεια Ιούνιο ή Σεπτέμβριο. Είναι ο Αύγουστος, είναι ο μήνας των διακοπών. Ας μην ξεχνούμε ότι ιδιαίτερα την εβδομάδα που έρχεται, Άρη, θα σταματήσουν οι μισές επιχειρήσεις να δουλεύουν. Αν εξαιρέσουμε τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της κάθε πόλης, της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων, ή κάποιες έτσι εργασίες που δεν σταματούν ποτέ, βλέπε, εντάξει, δημοσιογράφοι κτλ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ιδιωτικές επιλέγουν, αν πρόκειται να κλείσουν μία εβδομάδα, να σταματήσουν τις εργασίες τους, να το κάνουν αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Και δεν είναι τυχαίο που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μαζική η έξοδος, το αδιαχώρητο πραγματικά, σε λιμάνια, αεροδρόμια, εκτέλ. Στις εθνικές οδούς εφαρμόζονται ήδη αυξημένα μέτρα και περιπολίες, και πιστεύω ότι ως την Κυριακή όλο αυτό το κύμα εξόδου θα έχει κορυφωθεί. Ας μην ξεχνούμε ότι το άλλο Σάββατο έχουμε και 15 Αύγουστο, επομένως. Όσοι μπορούν, και οι περισσότεροι το κανονίζουν έτσι, θα έχουν φύγει ως τις αρχές της εβδομάδας. Βοηθάει και ο καιρός, εξαιρετικά καλός ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια από νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι ο υδράργυρο στο κέντρο της πόλης θα δείξει 35 βαθμούς. Ωστόσο, από αύριο και για ένα τριήμερο, μας λένε οι μετεωρολόγοι, ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα μίνι καύσωνα. Θα έχουμε τις πρώτες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Γιατί το φετινό καλοκαίρι δεν μοιάζει με το περσινό ή το προπέρσινο, που περάσαμε το μισό Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο με 40, 39, 41, με κάτω από τα air condition. Πολύ πιο δροσερός σαν μήνας. Περιμένουμε όμως άνοδο της θερμοκρασίας σε επόμενες ώρες κατά τόπους. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα μας πιάσει ζεστή. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και με έναν φίλο της εκπομπής, μετεωρολόγο, χρόνια έτσι μας ενημερώνει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, τον μετεωρολόγο Δόκτωρ Μιχάλη Σιούτα. Θα είναι μαζί μας λίγο αργότερα να μας δώσει όχι μόνο τα στοιχεία για το επόμενο τριήμερο, που όπως είπαμε περιμένουμε τον πρώτο μήνυ καύσωνα επί της ουσίας του φετινού καλοκαιριού, αλλά και για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας, γιατί είπαμε πάμε προς το 15 Αύγουστο. Πάντως τα μελτέμια στο Αιγαίο καλά κρατούν, και αυτό να το έχουμε λίγο κατά νου, γιατί αυτό που περάσαμε τις τελευταίες ημέρες με τις πυρκαγιές, και που δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, δεν θέλουμε να το ξαναπεράσουμε. Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν πραγματικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ιδιαίτερη προσοχή, και πάρα πολύ χαίρομαι που σήμερα στις ειδήσεις δεν μιλώ για πυρκαγιές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική εικόνα είναι αυτό που λέμε και που θα το λέμε από Δευτέρα, κλεισέ έκφραση, αλλά δεν πειράζει. Έρημη πόλη θυμίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Αρχίζει να θυμίζει, θα έλεγα εγώ. Πεντακάθαρη η περιφερειακή, πεντακάθαρο το κέντρο. Άντε, μια μικροκαθυστέρηση βλέπω εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε κάποια σημεία του δρόμου, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, κάποιοι που φεύγουν για κοντινές βουτιές. Και αυτή την ώρα ένα θεματάκι στη Λεωφόρο Νίκης. Λίγο αυξημένος όγκος των οχημάτων, εκεί στο ύψος, λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Τσιμισκή και Εγνατία πεντακάθαρες, το ίδιο και Άγιο Δημητρίου, Κασάνδρου Ολυμπιάδος. Ακόμη και η Λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, που συνήθως έχει σοβαρές καθυστερήσεις κατά διαστήματα, δεν έχει τίποτα. Έχει ροή. Υπάρχουν οχήματα, δεν είναι ότι είναι άδειος ο δρόμος, αλλά δεν έχουμε πουθενά μποτιλιάρισμα ή καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση, έτσι, ένα σημείο με χαμηλές ταχύτητες, βλέπω στην Λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου, εκεί μετά τη συμβολή της με την Βενιζέλου και προς το Δόνδρο Ποτάμο, προς εκείνη την κατεύθυνση. Όπως επίσης και μικροκαθυστερήσεις στην αρχή της Μοναστηρίου σε γενικές γραμμές, όμως η εικόνα για αυτή την ώρα είναι εικόνα καλοκαιριού, εικόνα μιας πόλης που σιγά σιγά αδειάζει. Επίσης στα δύο διά των Μαλγάρων η κίνηση είναι όπως ακριβώς είναι τις τελευταίες ημέρες αυτές τις ώρες. Έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες, στο κόκκινο εκεί τα δύο διά. Λίγο υπομονή, είναι λίγο εκνευριστικό, δεν λειτουργούν όλα τα ταμεία και όποιος κινείται προς Πιερία από και προς, θα έλεγα, το αντιμετωπίζει αυτό σχεδόν καθημερινά, αλλά τα Σαββατοκύριακα γίνεται λίγο χειρότερο το πράγμα. Καλύτερη εικόνα παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων στα διόδια της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Εντάξει, ο κόσμος φεύγει. Για τις κοντινές παραλίες τώρα βλέπω δεν έχουμε κάπου προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής ανεβαίνει σιγά σιγά όσον αφορά στην κίνηση. Δεν έχουμε ποτηλιαρίσματα. Αυτό κρατάμε και έτσι πάμε. Προσέξτε όμως, ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται, σε όσους παίρνουν το γεωταχή και ξεκινούν θερινές διακοπές, γιατί δυστυχώς τα πρόβλητα υπάρχουν, πάντα με τη ζώνη, πάντα καθαρή, χωρίς να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, τα πιάνουμε τη μόνη, με προσοχή και σεβασμό ένας τον άλλο. Δυστυχώς με το καλημέρι είχαμε μια δυσάρεστη είδηση από τους δρόμους, από το αστυνομικό δελτίο θα έλεγα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, μια σφοδρή σύγκρουση ενός γιοταχή και ενός φορτηγού στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα. Τραγικό τέλος για δύο ανθρώπους, τους επιβάτες του γιοταχή. Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Θα

0: πράγματα, μια καρδιά μαζί μοιρασμένη.
1: Και όσοι όμως έχουμε μείνει εντός στο τυχόν και θα είμαστε εδώ τις επόμενες ημέρες, έχουμε και μια θετική είδηση. Το μετρό θα σταματά αργότερα, Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακές. Δηλαδή, από σήμερα, Παρασκευή. Τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά από τους τερματικούς στις 2 παρακαλώ τα ξημερώματα. Επομένως θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αγαπημένο μας μέσο μετά τη βόλτα μας στο κέντρο, γιατί είπαμε μπορεί να φεύγει ο πολύς ο κόσμος, αλλά όσοι μένουν πίσω μπορούν να περάσουν πάρα πολύ καλά και να κινηθούν ελεύθερα, άνετα και γρήγορα από άκρη σε άκρη.
2: Το καλό είναι ότι θα αποσυμφορηθούν και τα αστικά έτσι. Δηλαδή δεν θα πας στον Ιθενό τώρα που όσο καιρό το μετρό δεν δούλευε μέχρι τις 2 το βράδυ. Και δούλευε μέχρι τις 11. Μετά τα νυχτερινά ήταν ήσουν λίγο ρε παιδί μου με τον κόσμο έτσι πολύ.
1: Αριστοτέλη, και τα δρομολόγια του ΑΣΤΕ έχουν μειωθεί. Το βλέπω εγώ από το 12. Είναι λογικό γιατί και οι οδηγοί και οι συντηρητές των οχημάτων αυτών πρέπει να κάνουν διακοπές. Πρέπει να ξεκουραστούν. Είναι λιγότερα τα λεωφορεία που βλέπουμε στους δρόμους. Πιστεύω ότι από το φθινόπωρο θα είναι διαφορετική εικόνα, γιατί προκηρύχθηκε, μάθαμε ότι ενισχύεται με οδηγούς ο στόλος του ΑΣΤΕ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πολλοί κόσμος δεν το ξέρουν. Νομίζουν δεν υπάρχουν λεωφορεία. Λεωφορεία υπάρχουν, οδηγοί δεν υπάρχουν. Είναι περίεργο, αλλά δεν υπήρχαν οδηγοί. Συν 170 οδηγούς θα είμαστε, επομένως το φθινόπωρο θα δούμε περισσότερα λεωφορεία, καλύτερη συχνότητα, εκτιμώ, αν γίνει σωστά η οργάνωση, ας πούμε, το οργανόγραμμα στους δρόμους. Πάντως για τους λάτρες του μετρό, και δεν είναι λίγοι, Παρασκευή στις 2. Τα ξημερώματα, το τελευταίο δρομολόγιο και Σάββατο, όχι μόνο Παρασκευή, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο, ήθελα να πω ότι από σήμερα δηλαδή ξεκινάει, και τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί από τους τερματικούς, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

0: εγωισμό. Γκρινιάριδες δεν είμαστε, αλλά ξέρετε, εκτός αέρα συζητάμε και εμείς εδώ στο στούντιο διάφορα και λέγαμε ότι περιμένουμε πώς και τι να αποδοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Δεν ζούμε στην Καλαμαριά, ούτε εγώ, ούτε ο Αριστοτέλης, αλλά φανταστείτε τώρα να μπορείς να πάρεις από εδώ, από την περιοχή του σταθμού που είναι η εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, το μετρό και να βρεθείς μέσα σε 20 λεπτά στην άλλη άκρη της πόλης. Και από εκεί τόσο πιο εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμη πιο έξω. Και τι κρίμα που από την αρχή στο σχεδιασμό, στη βασική γραμμή, δεν συμπεριλαμβάνονταν τα κτέλ και το αεροδρόμιο. Και για μένα και μια στάση στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί σε όποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και να πας, δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει πόλη που να μην έχει μια γραμμή που να κάνει μια στάση σε ένα εμβληματικό γήπεδο. Δηλαδή, τι ήταν μετά το σταθμό της Παπάθης, το σχεδιασμό να υπάρχει και μια στάση γήπεδο και μετά να συνεχίζουμε για Ευκλείδη, και θα διευκολύνονταν η κυκλοφορία για όσους κινούνται προς Τούμπα και για όσους θέλουν να επισκεφθούν το γήπεδο του ΠΑΟ, γιατί είναι αξιοθέατο για κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και παράλληλα θα εξυπηρετούνταν πάρα πολλοί κόσμος από την περιοχή της Τούμπας. Γιατί αν σταματήσεις εκεί, μπορείς εύκολα και με τα πόδια, περπατώντας λίγο, κάνοντας μια βόλτα, να βρεθείς και στην άνω και στην κάτω Τούμπα.
1: Ωστόσο, επειδή το μετρό τερματίζει και περνάει και από Βούλγαρη κλπ., βολεύει για το γήπεδο του Άρη. Άρα
0: ναι,
1: αποσυμφορείται και το Αλεξάνδριο επίσης, γιατί είναι πάνω τα πανεπιστήμια, ακριβώς πίσω από το Αλεξάνδριο. Οπότε για κόσμο ο οποίος θα θέλει να δει αυτή την περιοχή, είναι πολύ βολικό. Αντίστοιχα, σαν αντεπιχείρημα, ας το πούμε έτσι.
0: Καταλάβετε τώρα, διαφορετική η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε εδώ πολύ ευγενική, πώς το λένε, λεκτική, όχι αντιπαράθεση, ούτε καν αντιπαράθεση. Πώς να το πω αυτό,
1: Διάλογο.
0: Εντάξει, λοιπόν.

Με αυτά και με αυτά, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. 10 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Πάμε μουσικά με το κομμάτι που ακούμε στις 10.30 στα διαφημιστικά μηνύματα. Μια στιγμή έτσι κλασική θα έλεγα στο πρωινό, στην πρωινή ενημέρωση του FM 100. Και αμέσως μετά και πάλι μαζί με μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συζήτηση με έναν συνάδελφο που παρακολουθεί τα πράγματα, όχι μόνο τα πολιτικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ξέρει όλα και σας έχει λείψει, το ξέρουμε. Θα δείτε αμέσως μετά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Πρωινή ημέρους φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η μία ευδοξία δεν θα είμαστε μαζί ως και τις 12 παρά εδώ στο στούντιο με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την πόλη της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια ενός πολύ αγαπημένου συναδέλφου. Είπαμε, σας το κρατάμε για έκπληξη. Αρκετοί θα χαρείτε ιδιαιτέρως γιατί μας παίρνετε τηλέφωνα και μας ρωτάτε πότε θα ξανακούσουμε τον Βαγγέλη το Στολάκι. Θα τον ακούσετε σήμερα εδώ από εμάς. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Ευδοξία. Καλημέρα σε όλη την παρέα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά στους ακροατές. Όλα καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν έχεις κάνει ακόμη χρήση της θερινής σου άδειας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είμαι ακόμα στην πόλη, καθώς υπάρχουν ειδήσεις. Αν και είμαστε, ποδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, έχουμε μπει στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, που είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κινητικότητα και είμαστε εδώ για να τα καταγράψουμε.
0: Και πόσα ωραία και θετικά, θα έλεγα, νέα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Προχθές όταν μάθαμε για τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, του κ. Στέλιο Αγγελούδη, εν μέσω καλοκαιριού, αρχές Αυγούστου, όλοι φανταστήκαμε ότι θα έχουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα, και ακούσαμε ενδιαφέροντα θέματα. Ακούσαμε για ένα πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση που είχαν προχθές, και παράλληλα ακούσαμε και το ευχάριστο νέο, επισήμως πλέον από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η μεγάλη αστική παρέμβαση, μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη, ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως, δρομολογείται επιτέλους. Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Εξασφαλισμένα τα χρήματα και ξεκινούν οι διαδικασίες. Έχουμε όμως πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε από όσα παρουσίασε χθες ο κύριος Αγγελούδης για τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, που ο ίδιος κρίνει σημαντικά και έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού.
1: Η συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη, να πούμε ότι ήταν εκεί και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, καθώς μια σειρά ζητημάτων που έθεσε ο κύριος Αγγελούδης προς τον Πρωθυπουργό είναι της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως επίσης και ο κύριος Μιχάλης Μπεκίρης, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση αυτή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε στο περιθώριο της προετοιμασίας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ. Ξεκίνησε με τον κύριο Αγγελούδη. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει εδώ στις 27 Αυγούστου προκειμένου να συναντήσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης και στη συνέχεια θα ανέβει στην 90η ΔΕΘ. Είναι πολύ πιθανό και στην πρώτη του άνοδο στη Θεσσαλονίκη να έχουμε εξελίξεις και σε ό,τι αφορά το μετρό, την επέκταση της Καλαμαριάς. Τώρα, αφού έγινε αυτή η συζήτηση και προφανώς για να προχωράει ο Δήμαρχος σε συνέντευξη τύπου όπου αναλύει αυτά τα οποία συζητήθηκαν, μάλλον ο κύριος Αγγελούδης πήρε το πράσινο φως και αντιμετώπισε πολύ θετικά τον Πρωθυπουργό και τους άλλους συνομιλητές του σε αυτά τα οποία ζήτησε. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι αυτό της ανάπλασης της ΔΕΘ, όπου υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες ανέφερες. Ήταν άλλωστε και στο επίκεντρο της συνάντησης του κύριου Αγγελούδη με τον κύριο Μητσοτάκη το ζήτημα της ανάπλασης. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την σταθερή θέση του Δήμου, όπως επίσης και τις κόκκινες γραμμές για την αλλαγή της φιλοσοφίας σε σχέση με το προηγούμενο σχεδιασμό που υπήρξε. Τι θέλει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης? Μία καινούρια έκθεση, δύο κτίρια, ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα ξεπερνά σε έκταση τα 120 στρέμματα, όπως επίσης και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης, πάνω από 1.000 θέσεων στάθμευσης. Αυτά τα οποία έθετε ως κόκκινες γραμμές, δηλαδή ο κύριος Αγγελούδης, ακούστηκαν από την κυβέρνηση, εφαρμόστηκαν, υπάρχουν στο νέο σχεδιασμό και η ανάπλαση της ΔΕΘ θα ολοκληρωθεί, θέλουμε να πιστεύουμε, χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα και το σημαντικότερο, χωρίς να υπάρξουν και καθυστερήσεις. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της ανάπλασης είναι το 2030. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μάθει βέβαια ότι οι ημερομηνίες οι οποίες λέγονται τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται σε ό,τι αφορά τα έργα. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά το 2030 να έχουμε μια νέα έκθεση και ένα μεγάλο πάρκο, ένα μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ο κύριος Αγγελούδης, εκτός από το θέμα της έκθεσης, έθεσε μια σειρά ζητημάτων τα οποία δημιουργούν την ατζέντα της Θεσσαλονίκης της επόμενης περίοδου. Ο ίδιος εχθές, μιλώντας με δημοσιογράφους, έκανε λόγο για την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2027-2030. Αντιλαμβανόμαστε ότι θέτει το διεκδικτικό πλαίσιο ο κύριος Αγγελούδης για την επόμενη μέρα, που θα ξεπεράσει και αυτήν την θητεία. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο του, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μια νέα θητεία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι παρόν και στις επόμενες δημοτικές εκλογές, προκειμένου να διεκδικήσει μια νέα θητεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Και αν μου επιτρέπεις εδώ, Βαγγέλη, να πούμε ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε πολύ θετικά δείγματα γραφής όσον αφορά τη συνεργασία του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Στέλιο Αγγελούδη. Το βλέπουμε σε πολλά θέματα και το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ ήταν διαφορετικό στην αρχή, πολύ διαφορετικό. Και σιγά σιγά με τις παρεμβάσεις των τοπικών φορέων και φυσικά του Δημάρχου διαμορφώθηκε έτσι ώστε όντως να περιλαμβάνει ένα μητροπολιτικό πάρκο και μεγάλη έκταση με πράσινο στην καρδιά της πόλης.
1: Η συνεργασία του Δήμου της Θεσσαλονίκης και του Στέλιου Αγγελούδη με το Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό είναι καλή. Στα αιτήματα στα οποία καταθέτει ο κύριος Αγγελούδης, τις περισσότερες φορές βλέπουμε πως υπάρχει θετική ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης, με πολλούς υπουργούς, σηκώνει το τηλέφωνο, του καλεί προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει ή για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει κάποιος σχεδιασμός. Το βλέπουμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών για τα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Το βλέπουμε και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Το βλέπουμε το σύνολο των στελεχών της κυβέρνησης και αυτό νομίζω ότι είναι καλό, γιατί έχει καλό αποτέλεσμα στην ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης και φυσικά τους κατοίκους της πόλης. Για παράδειγμα, τώρα στη νέα ατζέντα που έθεσε ο κύριος Αγγελούδης στον κύριο Μητσοτάκη και από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ υπήρξαν ευήκοα όρτα, είναι η παραχώρηση του συγκροτήματος των ακινήτων πέριξ του Ιερού Ναού Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν κάποια ακίνητα, κάποια κτίρια τα οποία ρημάζουν τα τελευταία χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κοινή πρωτοβουλία του κυρίου Αγγελούδη με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, και εστάλει μια επιστολή προς την ΚΤΥΠ ΑΕ, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ακινήτων. Τι ζητά ο Δήμος? Ο Δήμος ζητά την παραχώρηση κατά κυριότητα ή μακροχρόνια χρήση των εγκαταλειμμένων αυτών ακινήτων που βρίσκονται πέριξ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στη Συμβολή των Οδών Ίωνος Δραγούμη και Βασιλέως Ηρακλείου και ανήκουν, όπως είπαμε, στην ΚΤΥΠ. Έχει καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε αμέσως μετά την παραχώρηση να ξεκινήσει η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση του χώρου. Και από ό,τι μαθαίνω εγώ, ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει και τη δημιουργία εξτρά χώρου πρασίνου. Επαναλαμβάνω, είναι ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο παραμένει εγκαταλειμμένο για πολλά χρόνια, δημιουργεί άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης και υπάρχει σχεδιασμός για την αξιοποίησή του. Το δεύτερο το οποίο ζήτησε είναι η ανάδειξη του ιστορικού λόφου της Τούμπας. Ζητήθηκε από τον Δήμαρχο η άμεση δημοπράτηση της ανάπλασης και της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας, όπου οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα που ανάγονται στον 13ο αιώνα π.Χ. Τα ευρήματα τεκμηριώνουν την ύπαρξη οργανωμένων οικισμών στην περιοχή, περίπου 1300 χρόνια πριν από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, και για την ανάδειξη του χώρου υπάρχει ήδη μελέτη της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων και συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε την επικαιροποίηση της μελέτης, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και τη δημοπράτηση του έργου τους επόμενους μήνες. Επίσης, τη δημιουργία περίπου 600 θέσεων στάθμευσης στα ανατολικά, με την παραχώρηση δύο εκτάσεων που ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι, όπως επίσης και ένα τμήμα της πρώην ναυτικής διοίκησης Βορείου Ελλάδος είναι εκεί στην περιοχή του ΔΕΠΟ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, οι αυτοί οι νέοι χώροι μπορούν με δαπάνη του Δήμου να διαμορφωθούν σε χώρους στάθμευσης και να προσφέρουν συνολικά 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης στην ανατολική πλευρά του Δήμου, στο πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα, ένα δημοτικό διαμέρισμα το οποίο είναι το μεγαλύτερο, στο οποίο κατοικούν οι περισσότεροι πολίτες δημότες της Θεσσαλονίκης και το οποίο έχει μεγάλα προβλήματα με τις θέσεις στάθμευσης. Επίσης ο κύριος Αγγελούδης επανέφερε ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και στο παρελθόν σχετικά με τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Ο Δήμαρχος ζήτησε την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός και αποτελεσματικού σχήματος το οποίο θα είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Όπως είπε ο Δήμαρχος, αυτή η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων προκαλεί καθυστερήσεις και αδράνεια. Τις εικόνες με τον θερμαϊκό να έχει σκουπίδια τις έχουμε δει όλοι μας, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται αρκετές φορές κάθε χρόνο. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση του Δήμου είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας με σαφή ευθύνη και εποπτεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να υπάρχει εξασφάλιση χρηματοδότησης και σταθερή χρηματοδότηση, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα ο καθαρισμός του θερμαϊκού ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα χορηγών οι οποίοι ενίσχυαν τις δράσεις του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Επίσης ο κύριος Αγγελούδης, κάτι πολύ σημαντικό, ζήτησε την πρόσληψη 215 μονίμων υπαλλήλων στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. Γνωρίζουμε ότι και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, όπως και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Δήμοι της χώρας, είναι υποστελεχωμένοι, χρειάζονται προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να καλυφθούν τα σοβαρά κενά τα οποία αντιμετωπίζουν κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου λόγω των συνταξιοδοτήσεων και λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης. Επίσης, ο κύριος Αγγελούδης αναφέρθηκε στην ανάπληξη των 10 σχολικών αυλών προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο προχωρά από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ζήτησε την παράταση για την ανάπλαση των 10 κεντρικών εμπορικών οδών της Θεσσαλονίκης, γιατί λύγει το χρονικό διάστημα λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, και μίλησε για το νέο κλειστό γυμναστήριο 2000 θέσεων στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Ο Δήμαρχος, μάλιστα, χθες την συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι αναμενόταν η υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβράνιο, της ένταξης του συγκεκριμένου έργου στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει την δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου 2.000 θέσεων για ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα.
0: Πάρα πολλά, άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερο σημαντικά, όλα όμως νομίζω είναι στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Θα αλλάξει πραγματικά η Θεσσαλονίκη αν κάποια από όλα αυτά τα αιτήματα, αυτές οι παρεμβάσεις υλοποιηθούν, παράλληλα με την ανάπλαση της ΔΕΔ. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε θερμότατα πραγματικά για το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ, πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζαμε εμείς. Αισθάνομαι ότι ήμουν στην παρουσία, στη συνέντευξη τύπου, πραγματικά. Σου ευχόμαστε από καρδιάς καλή άδεια, καλή ξεκούραση, γιατί από 1 Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι. Θα είμαστε πάλι εδώ κοντά και το λέω και για τους ακροατές σου που επικοινωνούν και μας ρωτούν πού είναι ο κύριος Στολάκης, πήρε άδεια, πότε επιστρέφει. Το λέμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Κάποιες ημέρες, μόνο κάποιες ημέρες, και πολύ σύντομο θα είμαστε και πάλι στη θέση μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Καλές βουτιές, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση για αυτούς οι οποίοι θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη και υπομονή για αυτούς οι οποίοι περιμένουν ακόμα μέχρι να βγουν οι δικές τους οι μέρες της άδειας.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτά είναι από τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Στολάκη. Πυρέστατο το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι μας έδωσε μια εικόνα του πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα όταν υπάρχει βούληση, τόσο από πλευράς δημοτικής αρχής, πραγματικά όταν υπάρχει ένα σχεδιασμό, ένα όραμα, όσο και από πλευράς κυβέρνηση να ικανοποιήσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα αιτήματα αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, οι Θεσσαλονικοί αισθανόμαστε συχνά παραμελημένοι σε σχέση με την Αθήνα και καιρός είναι να αλλάξει αυτό.

Λοιπόν, παράληψη. Χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία και τον Νικάνορα που σήμερα γιορτάζουν. Πάμε να κλείσουμε έτσι εντάχει την πρώτη ώρα της πρώτης ενημέρωσης FM 100, ρίχνοντας μια σύντομα ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της μπύρας, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος κατά ναυμαχή και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που

7 Αυγούστου του 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να στήσει ολόκληρη, να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, μιλάμε για 15 εκατομμύρια δραχμές τότε, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδων Σαντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το γνωστό νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκινών. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάποτε οι αποφάσεις του ΟΗΕ λαμβάνονται υπόψη τώρα. Σαν σήμερα επίσης το 2004 γεννιάστηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιώτη γέφυρα του κόσμου. Επίσης σαν σήμερα το 2005 υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ τότε Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν, ανακοίνωνε ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Όλμερτ στη θέση του. Τώρα Νετανιάχου είναι Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 60 και το 64. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1966 ο Τζιμι Ουέλς, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1957 ο Όλιβερ Νόρβελ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1960 ο Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων Σαλβατόρε Φεραγκάμο και το 1972 η σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του πρώτου των Ελλήνων Ασπασία Μάνου. Και με αυτά και με τα άλλα πάμε με ένα τραγούδι, μουσικά δηλαδή, στο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι έξαν τη ζωή τους σε τροχείο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη, στο ύψος της Παλοκομισερών. Το δυστύχημα συνέβη όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν φορτηγό με γιοταχή, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του επιβενώντος στο γιοταχή και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του φορτηγού. Κορυφώνται τις επόμενες ημέρες η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια και από τα κτέλ. Πρώτο πυλόν και το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ με ισχύ τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό, παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση κτηριακού συγκροτήματος Πέριξ του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 1000 νέες θέσεις στάθμευσης. Ζητήθηκε παράλληλα μεταξύ άλλων η σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου. Όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 204,6 εκατομμύρια ευρώ και το ενέταξε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξασφαλίζονται απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ένα κριτή και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Θηλίδας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του Αλικού Πάρκου, από που φέρεται να ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, που στήριξε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας και ένα γέννητο παιδί. 46χρονη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γάδα μετά την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες βράδυ. Ταλαιπωρία χθες για 150 επιβάτες που ταξίδευαν από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία, καθώς ένα πουλί που μπήκε στο κινητήρα του αεροπλάνου ακύρωσε την πτήση τους. Όπως έγινε γνωστό, θα αναχωρήσουν εντός της ημέρας για τη Γερμανία. Πρόστιμο ρεκόρ 567 εκατομμυρίων δολαρίων στη ΜΕΤΑ για την ασφάλεια των παιδιών, επέβαλε δικαστής στο Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τη ΜΕΤΑ δημόσια όχληση και επέβαλε νέα αυστηρά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων σε Facebook και Instagram και οικονομικές κυρώσεις συνολικού ύψους 942 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ
2: θα
3: δημοκρασία.
4: Κρύο δεν έκανε.
5: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι για τη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερώσης των FM 100. Και όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρώην ενημερωτική εκπομπή, η θερινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα εδώ στο στούντιο με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη, που διαλέγει αυτά τα άκρος καλοκαιρινά έτσι και ξεσκοτικά θα έλεγα τραγούδια για να σας φτιάξει τη διάθεση. Σας περιμένω και εκπλήξω όμως λίγο αργότερα από τον Αριστοτέλη, δεν λέω κάτι τώρα. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης για τους φίλους οδηγούς. Και ναι, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα σε δύο σημεία της περιφερειακής. Σε αρκετά σημεία έχουμε κίνηση, σε δύο σημεία όμως έχουμε και χαμηλές ταχύτητες. Μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά. Και από τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι την ανηφόρα του Επταπηργίου, στο αντίθετο ρεύμα ανεβαίνει κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, με καθυστερήσεις να καταγράφονται κατά διαστήματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα δύο ρεύματα και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδης, στο τρίγωνο της Χάν, σε τμήμα της λεωφόρου Νίκης, στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων, στην Τσιμισκή προς το Βαρδάρι, στο Βαρδάρι ένα μικρό μποτιλιάρισμα βλέπω. Και εντάξει, αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Όσον αφορά στον κόσμο που εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη, είναι αυξημένη κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων και σε αυτά της Ασπροβάλτας και στα διόδια της Ανάληψης.

0: Και μαζί με την έξοδο που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, την έξοδο του μεγάλου κύματος των αδιούχων του Αυγούστου, έχουμε και το πρώτο μπιλόν, το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του κατεξοχήν καλοκαιρινού μήνα, μάλλον των διακοπών, κυρίως για τους Έλληνες. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε όμως και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα, να μας δώσει το στίγμα όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες. Ένας φίλος του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, ο δόκτωρ μετεωρολογίας, ο κύριος Μιχάλης Χιούτας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και για την τα καλά λόγια της εισαγωγής, κυρία Δήν.
0: Κύριε Σκιούτα, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια κοντά μας, πάντα στη διάθεσή μας, να ενημερώνετε τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως είπατε και στην εισαγωγή, ζέστη περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, με μελτέμι. Και θα πρόσθετα και λίγη αστάθεια, δηλαδή στα ορεινά κυρίως και σε όλα σχεδόν τα ορεινά της χώρας. Το απόγευμα και κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε κάποιες μπόρες. Είναι συνηθισμένες, θα έλεγα, λίγο περισσότερο την εποχή αυτή, κοντά στο 15 Αύγουστο, στις αρχές Αυγούστου, στα μέσα Αυγούστου, αυτές οι απογευματινές μπόρες. Κατά τα άλλα, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Στη Μακεδονία περιμένουμε στους 38 περίπου βαθμούς, με πιο ζεστές μέρες την Κυριακή και τη Δευτέρα, 37 με 38, 39 με 40 Θεσσαλία, Στερεά, σε υπηρετικές περιοχές, δροσερά στην περιοχή του Αιγαίου, Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς, 7-8 βαθμούς χαμηλότερα πάντα εκεί, λόγω των μελτεμιών, δηλαδή τις φοριάδες, που είναι και το χαρακτηριστικό του Αυγούστου, να πούμε, κυρίως για τις θάλασσες, αλλά και για άλλες περιοχές. Οι βοριάδες, τα μελτέμινα δηλαδή, αυτή η άνεμη είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αυγούστου, ένα κλιματικό χαρακτηριστικό. Πνέουν συνεχώς, με μεγάλη συχνότητα και με μεγάλη ένταση πολλές φορές, και αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε, κυρία Βέννη, είναι ότι θα αυξηθεί και πάλι ακόμα περισσότερο κίνδυνος πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο, λόγω της ενίσχυσης των μετεμινιών. Και έτσι θα έχουμε, πιθανόν να έχουμε και ακόμα υψηλότερη κατηγορία, την κατηγορία 4 δηλαδή. Σήμερα έχουμε κατηγορία 3, υψηλός.
0: Και στη μισή Ελλάδα σήμερα, πάρα πολλά σημεία,
1: ναι,
0: δηλαδή έτσι νότια
1: περιοχές.
0: Νότια και ανατολικά, νομίζω, βορειοανατολικά, ναι. Και νότια.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ανατολικά και νότια, και από τη Στερεά και νοτιότερα, όλο το Αιγαίο και κυρίως οι ανατολικές υπηρετικές περιοχές, η Εύβοια, Στερεά, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και όλη η περιοχή του Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, από τη Θράκη ξεκινούν αυτοί οι βοριάδες, και όπως είπαμε θα ενισχυθούν από αύριο, περισσότερο θα ενισχυθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου θα φτάσουν τα 6 με 8 μποφόρ. Πιθανόν έχουμε ρηπές και πιο έντονες σε κάποια, σε πιο έτσι ανεμόδες, πιο ευάλωτες περιοχές, μπορεί να έχουμε και ρηπές να φτάσουν τα 9 μποφόρ την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σημαίνει αυξημένος κίνδυνος. Ελπίζουμε να μην έχουμε εκτεταμένες πυρκαγιές. Μακάρι να μην
0: να έχουμε καθόλου, κύριε Σιούτα. Ναι. Αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στην Αττική και στη Βιωτία και την Αττική, τραγικό ήταν πραγματικά.
1: Βεβαίως. Πραγματικά τραγικό. Και κατά άλλα, θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα φτάσει στους 38 βαθμούς στη Μακεδονία, 39 και 40 ίσως Θεσσαλία, Στερεά. Και αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν, όπως είπαμε, μέχρι τη Δευτέρα, όπου θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία από την Τρίτη, με παράλληλη ενίσχυση των βοριάδων, και τις απογευματινές ώρες θα έχουμε και κάποιες μπόρες, που αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την περιοχή της Μακεδονίας θα ανακουφιστούμε λίγο τις βραδινές ώρες από τη ζέστη, ωστόσο λόγω των βροχών σε κάποιες, κυρίως βέβαια πιο ορεινές περιοχές. Ωστόσο όμως αυτή η συννεφιά που έρχεται πριν
0: το συννεφόκαμα.
1: Το συννεφόκαμα ακριβώς μας δίνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα της ζέστης, και παρόλο που τα θερμόμετρα μπορεί να δείχνουν 36 37 βαθμούς, στον ανθρώπινο οργανισμό το αίσθημα της ζέστης να είναι ακόμα εντονότερο, η δυσφορία δηλαδή να είναι πολύ πιο έντονη και να νιώθουμε σχεδόν συνθήκες καύσωνα και έντονη δυσφορία.
0: Τα τελευταία καλοκαίρια, κύριε Σιούτα, πέρυσι, πρόπερσι, είχαμε έντονα τέτοια φαινόμενα, αυτό που χαρακτηρίζαμε μίνι καύσωνες, καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. Δηλαδή, φέτος δεν το ζήσαμε αυτό. Λίγες ημέρες υπήρχε αυτή η αίσθηση δυσφορίας, συνδυασμός δηλαδή υψηλών θερμοκρασιών, αυξημένης υγρασίας και όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσο τα προηγούμενα καλοκαίρια. Και εγώ ήταν η Ευρώπη, καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Και εδώ είχαμε φυσιολογικές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση γιατί χρόνια είχαμε να περάσουμε Ιούλιο τόσο, θα έλεγα, έναν ωραίο καλοκαιρινό μήνα.
1: Ναι,
0: πιο φυσιολογικό.
1: Ναι, κυρία, δεν έχετε δίκιο. Πράγματι, σωστά τα θυμάστε, τα επισημαίνετε. Έτσι ήταν. Φέτος δεν είχαμε παρατεταμένους καύσωνες και σε εκτεταμένες περιοχές, σε αντίθεση με την κεντρική δυτική Ευρώπη, όπου εκεί πάλι αυτές τις μέρες περιμένουμε τον τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ιταλία είχαμε 48 βαθμούς χθες, Σικελία νομίζω, πολλές περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης υποφέρουν κυριολεκτικά με χιλιάδες θανάτους, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, ευάλωτων ατόμων, γιατί οι κάτοικοι, οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Στη χώρα μας πράγματι ήταν πιο ήπιες φέτος θερμοκρασίες, δεν είχαμε παρατεταμένους καύσωνες, μικρά μόνο διαστήματα. Αυτό είναι θετικό γεγονός. Βέβαια, τέτοιες διαφοροποιήσεις μπορούν να συμβούν. Το κλίμα κάθε χρόνο, δηλαδή το που θα έχουμε κάποιες ακραίες συνθήκες, μπορεί να μετατοπίζεται στον πλανήτη, ειδικότερα στην Ευρώπη, από την Κεντρική, στην Ανατολική, στην Νότια Ευρώπη. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις είναι φυσιολογικές να συμβαίνουν. Ήταν ευτύχημα που δεν είχαμε τόσο ισχυρούς καύσωνες. Εδώ το πρόβλημα είναι οι δασικές πυρκαγιές που φαίνεται να δυστυχώς να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες θα έλεγα μάστιγες.
0: Έτσι, συνέπειε της κλιματικής αλλαγής προφανώς, συνέπειε της κλιματικής αλλαγής.
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι και η περιβαλλοντική αλλαγή, δηλαδή δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, κυρία Βέννη, η οποία την επικαλούμαστε συνέχεια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους παράγοντες, όπως παράδειγμα η εγκατάλειψη της υπαίθρου, με αποτέλεσμα η βλάστηση να ουριάζει και οι δασικές περκαγιές να γίνονται, να είναι πάρα πολύ εύκολο να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν. Και βέβαια οι συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας, σε αυτό συμβάλλει η κλιματική αλλαγή, κυρίως στις θερμοκρασίες. Και το χαρακτηριστικό γνώρισμα των βοριάδων, που από τη μια μεριά τα μελτέμια είναι ευεργετικά, δροσίζουν αρκετές περιοχές, από την άλλη όμως είναι και ένας μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα μας και θα πρέπει σε αυτό το τομέα να το έχουμε υπόψη μας, τόσο για τις αναδασώσεις, να μην προτιμούμε τα είδη εκείνα των δέντρων τα οποία είναι πολύ εύκολο να έχουν μεγάλη φλεκτότητα, μπορούν να διαδώσουν, να καούν πολύ εύκολα, όπως είναι τα πεύχα για παράδειγμα, θα πρέπει να περιοριστούν τουλάχιστον σε ευάλωτες περιοχές. Υπάρχουν και άλλα είδη δέντρων τα οποία μπορεί να αναπτυχθούν και να αναδασωθούν και τα οποία να έχουν κάποια αντίσταση στη διάδοση των πυρκαγιών. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό, το θέμα δηλαδή της πρόληψης, γιατί η κατάσβεση είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι και εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Αυτά τα γνωρίζουν καλύτερα.
0: Βέβαια, και εφόσον πνέουν και ισχυροί άνεμοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν και τα ενέργεια.
1: Ακριβώς,
0: μέσα. Πάρα πολύ εύκολα εξαπλώνονται οι φλόγες. Είναι γεγονός αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, αν και ξέρω, επειδή έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ή σας έχουμε έτσι φιλοξενήσει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού. Αλλά έρχεται 15 Αύγουστος, μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα περάσουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Με παρόμοιες συνθήκες θα έλεγα. Ίσως έχουμε κάποιες μπόρες και αυτές συνηθισμένες, αλλά γενικά θα έλεγα έτσι ζεστός καιρός, δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα. Δηλαδή αυτός ο ζεστός καιρός, αλλά με σχετικά πιο ήπιες θερμοκρασίες. Έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος. Κάποιες μπόρες και πάλι είναι πιθανές. Και φαίνεται ωστόσο ότι αργότερα προς στο τέλος του Αυγούστου και το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, πιθανό να κυλήσει ζεστό, γιατί θα αρχίσει να επηρεάζει ένα φαινόμενο που συχνά το αναφέρουν και μετεωρολόγοι, το αναφέρουμε, αλλά και τα μίντια και την ιδιοσιογραφία, το Ελληνίνιο, το οποίο φαίνεται να ισχυροποιείται από το φθινόπωρο και μετά και το χειμώνα, και έτσι φαίνεται να πάμε προς ένα ζεστό, θα έλεγα, φθινόπωρο, πιθανόν και ξηρό, παρόλο που Σεπτέμβριος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας μήνας με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί μετά τις ζέστες και μετά τους καύσωνες, όλη αυτή η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα εκτονώνεται με πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, κυρία Βέννη, ειδικά το Σεπτέμβριο. Είναι πιθανό να έχουμε τέτοια φαινόμενα, παρόλο που οι θερμοκρασίες, όπως είπα, φαίνεται να παραμένουν υψηλές. Φυσικά δεν μιλάμε για θερμοκρασίες καύσωνα, αλλά συγκριτικά δηλαδή με τα κανονικά, όπως λέμε, αναμενόμενα για την εποχή του φθινοπόρου, φαίνεται ότι θα πάμε προς γενικά ένα ζεστό καιρικό σκηνικό.
0: Το Σεπτέμβριο, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κύριε Σιούτα, ίσως και να είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, ο Σεπτέμβριος. Δεν μπορούμε εύκολα οι Έλληνες, ανοίγουν και τα σχολεία, επιστρέφουν όλοι, ξέρω εγώ, στην εργασία τους, γιατί παραδοσιακό μέσο Έλληνας παίρνει τον Αύγουστο την θέρνη του άδεια, κάνει διακοπές. Έτσι έχει μάθει, έτσι συνηθίζει, αν και αλλάζει σιγά σιγά αυτό. Αλλά ο Σεπτέμβριος ίσως να είναι και πιο γλυκός μήνας.
1: Βεβαίως, ναι, αν υπήρχε δυνατότητα να τον εκμεταλλευτούν πολύ για περίοδο διακοπών, θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας. Και με κλιματική αλλαγή η ζέστη φαίνεται να επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, κυρία Βέννη. Και οι μήνες αυτοί είναι πιο ήπιοι, λιγότερη κοσμοσυρωή. Πραγματικά, αν υπήρχε δυνατότητα, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις εργασίας, σχολεία κτλ., θα ήταν πολύ καλή η περίοδος για διακοπές. Και όπως σας είπα, πάντα έχουμε και τις αλλαγές, γιατί τα πρωτοβρόχια και η αλλαγή του καιρικού σκηνικού που έρχεται το φθινόπωρο, που τελειώνει το καλοκαίρι, γίνεται συνήθως με ένα βίαιο τρόπο. Έχουμε βιώσει τους Ντάνιελ, τον Ιαννό τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, δυστυχώς, έχετε δίκιο.
1: Αυτούς τους μήνες του φθινοπόρου με τεράστιες καταστροφές, Σεπτέμβριο κυρίως, πιθανόν και αρχές Οκτωβρίου. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να είμαστε έτσι προετοιμασμένοι, θα έλεγα, χωρίς πανικό φυσικά και χωρίς χωρίς να κινδυνολογούμε ή να τρομοκρατούμε, ας το πούμε. Απλώς η προετοιμασία πάντα βοηθάει, και η γνώση βέβαια. Ισχύει. Να γνωρίζουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Είναι ο σύμμαχος και είναι ο καλύτερος σύμβολος και η καλύτερη προετοιμασία, και χωρίς βέβαια κανένα πανικό και χωρίς καμιά τρομοκρατία ή φόβο.
0: Κύριε Σιούτα, σε ευχαριστούμε θερμότατα για μια φορά, έτσι που ήσασταν μαζί μας, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλό Αύγουστο σας εύχομαι. Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης και σε όλους τους ακροατές μας επίσης.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
5: Καλησπέρα.

0: Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακούσατε ένα πανέμορφο τραγούδι για τα μάτια σου και μόνο, Κόντζη και Αριστοτέλης Αναστασιάδης στην παραγωγή. Ναι, ο δικός μας Αριστοτέλης, ένα πανέμορφο κομμάτι, όπως και το επόμενο που θα ακούσετε, ερμηνευτής και κιθαρίστας, κλασική κιθάρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Κόντζη, ένας νέος δημιουργός, και στην ηλεκτρική κιθάρα, τον μπάσο και την παραγωγή αυτού του πολύ όμορφου, πολύ αισθαντικού τραγουδιού, ο δικός μας Αριστοτέλης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αριστοτέλη, ήταν ευχάριστη έκπληξη, πραγματικά με άγγιξε και αυτό και το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Θέλω να πεις, να μας πεις μάλλον κάποια πράγματα για το πώς ήρθε η ιδέα, πώς στήθηκαν αυτά τα πραγματικά πολύ ιδιαίτερα κομμάτια που τα πρωτοπαρουσίασες χθες το μεσημέρι εδώ, παρέα με την Παλμύρα Σλάνογλου, σωστά, στην εκπομπή Vitamini P.
1: Είχαμε την ευκαιρία και χθες και να τα παρουσιάσουμε με τον Κόντζη. Τηλεφωνικά μίλησε ο Κόντζη, εγώ ήμουν στο στούντιο, είπαμε κάποια πράγματα και εκεί για την όλη σχέση που έχουμε με τον Κόντζη, τον συνεργάτη και εξαιρετικό μουσικό που έχει δώσει αυτό το κομμάτι. Η παραγωγή μας πήρε περίπου σχεδόν ένα μήνα. Συνολικά είναι 2 τα τραγούδια, όπως και εσύ προείπες. Ξεκινήσαμε από μία άλλη ενασχόληση, το αυτοσχεδιαστικό θέατρο, λεγόμενο και improv. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για αυτό σε μία άλλη πρωινή εκπομπή. Είχαμε πει για μια παράσταση improv που είχε γίνει τότε και είχαμε πει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε βγάλει και τον Λεύκο στον αέρα, στην Δέσποινα την Αυγερίδου, πριν από 2 μήνες και κάτι, πάλι σχετικά με αυτό. Οπότε από εκεί μέσα από το improv ήρθαμε σε επαφή με τον Κόντζη, μου πρότεινε ότι έχει το κομμάτι, είχε πρώτα το άλλο κομμάτι που θα ακούσουμε σαν ιδέα και στη συνέχεια μου είπε ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να τα βγάλουμε μαζί. Τα κομμάτια, να πούμε ότι είναι αναρτημένα σε όλες τις πλατφόρμες streaming, δηλαδή Spotify, Apple Music, YouTube Music, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, Tidal και οτιδήποτε άλλο, πάρα πολλές, κοντά 150 εφαρμογές που μπορείτε να τα ακούσετε. Η αναζήτηση είναι πάρα πολύ απλή, γράφετε στην μπάρα αναζήτησης το όνομα Κόντζη, κεφαλαία Κον και όμικρον νι τελεία G, και σας βγάζει αποτέλεσμα τον καλλιτέχνη. Βρίσκεται το τραγούδι, μπορείτε να το βρείτε και σε κάποια επιλεγμένα playlist στο Spotify, αν σας διευκολύνει αυτό.
0: Το αποτέλεσμα είναι τόσο διαφορετικό από τα τραγούδια που ακούμε αυτή την εποχή. Ζούμε την κυριαρχία, δυστυχώς, όσον αφορά στις νέες δημιουργίες, στις δημιουργίες μάλλον των νέων παιδιών, κυριαρχία της trap, της rap, άλλου είδους μουσικής. Τέτοια αισθαντικά ακούσματα, δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα. Όταν μου είπες ότι έχετε δημιουργήσει 2 κομμάτια, περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό και έμεινα άφωνη. Αυτή η αισθαντικότητα με πάει σε άλλες εποχές, στα δικά μας τα χρόνια, ξέρεις.
1: Είναι τραγούδια που είναι πάρα πολύ συναισθηματικά. Έχουν συναισθηματική αξία για τον Κον, ο οποίος το έγραψε με αφορμή ένα προσωπικό του αγαπημένο πρόσωπο. Όταν μου τα έφερε πρώτη φορά και τα άκουσα, λέω, εδώ έχουμε πολύ καλό υλικό για να δουλέψουμε. Εντάξει, φάγαμε πάρα πολλές ημέρες, βράδυ εξημέρωτα, έφευγα από εδώ από το στούντιο, τα έλεγα και χθες. Έφευγα από εδώ το στούντιο, ξεκινούσαμε 5, τελειώναμε 1 τα session να τα γράψουμε. Και πιστέψτε με, πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ ωραίο υλικό και στα behind the scenes που λέμε, πίσω από το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ ωραίος χρόνος, πολύ ωραία επικοινωνία. Το πιο ωραίο πράγμα που μου είναι από την όλη διαδικασία του να τα γράψουμε είναι ότι κάθε φορά με το που ξεκινούσαμε, είχαμε κάποιες ιδέες, αυτά τα στείναμε, πώς θα το οργανώσουμε το κομμάτι σαν συνολική δομή, και υπήρχαν στιγμές όπου πραγματικά επικοινωνούσαμε χωρίς καν να έχουμε προβάρει τίποτα. Μου έλεγε αυτό, του λέγα αυτό και τα βγάζαμε σαν αποτέλεσμα μαζί. Φανταστικό.
0: Το τελικό αποτέλεσμα όμως, Αριστοτέλη, δείχνει έτσι, σε πάει σε διαφορετικά επίπεδα και ηχητικά και με βάση τα όργανα. Εσύ παίζεις κιθάρα και μπάσο, το είπα και πριν, κλασική κιθάρα παίζει ο Κόντζη.
1: Ακουστική. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, συγγνώμη, ακουστική κιθάρα. Δεν ξέρω, σαν να σε πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, σαν να μπαίνεις σε ένα σύννεφο, να βγαίνεις. Θέλω να βάλεις και το επόμενο κομμάτι, το οποίο ονομάζεται...
1: Ονομάζεται Νι. Έχει γραφτεί και μπορεί να έχει σημασία για τον καθένα οτιδήποτε, δεν είναι αναγκαστικό. Το συγκεκριμένο έχει πρόσωπο το οποίο απευθύνεται, αλλά μπορείτε να το συνδέσετε όπως εσείς θέλετε.
0: Εντάξει, όλα τα κομμάτια έχουν προσωπικά βίωματα. Μην νομίζεις, τα περισσότερα πράγματα που ακούμε, τα περισσότερα τραγούδια ξεκινάνε από κάποιο προσωπικό βίωμα. Ο δημιουργός δεν ξυπνάει ένα πρωί σε συνθήκες καινού, χωρίς καμιά επιρροή από τίποτα, να βγάλει ένα τραγούδι. Κάτι τον έχει αγγίξει, κάτι έχει δει, κάτι έχει νιώσει. Και βγαίνουν όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια που έχουμε και έχουν γίνει κλασικά.
1: Προτού το μεταδώσουμε, να δώσουμε και κάποιες ειδικές ευχαριστήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σάκη, τον φωτογράφο, που έβγαλε το αποτέλεσμα, το cover art, την εικόνα τέλος πάντων του άλμπουμ. Όπως θα το δείτε και στις πλατφόρμες ακρόασης. Καθώς επίσης και τον έτερο Κωνσταντίνο, που συμμετέχει σε κάποια φωνητικά στο κομμάτι Νι κυρίως. Εκεί θα τον παρατηρήσετε σαν δεύτερη φωνή. Αυτά πάνω κάτω. Μπορείτε, εννοείται όπως σας είπα και πριν, να το αναζητήσετε σε κάθε πλατφόρμα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Νομίζω ότι αξίζει 100%. Να τα ακούσει ο κόσμος. Είναι και Παρασκευή. Θα είναι πραγματικά ωραίο φινάλε. Γιατί μετά θα κλείσουμε με τα αθλητικά. Θα είναι το καλύτερο φινάλε για μια εκπομπή Παρασκευής στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Βρήκα έναν τρόπο μαγικό για να σου πω σαν νιώθω.

Εντάξει, πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο τραγούδι. Συγχαρητήρια, Αριστοτέλη, και σε σένα και στον Κοντζή και σε όλους τους φίλους στην παρέα, τους μουσικούς που συνεργαστήκατε για όλο αυτό. Πραγματικά συνεχίστε αυτή την προσπάθεια. Αξίζει, αξίζει.

0: φωτιά τρέχω στους δρόμους.
1: Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, με τι άλλο, με την αθλητική ενημέρωση. Σήμερα από το Γιώργο Βένι. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα μπορούσε και καλύτερα αν χθες τα κατάφερε ευδοξία ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του μάτς για το δεύτερο γύρο του προγραμματικού του Euro Paralympic απέναντι στην Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ ήταν, θα έλεγα, και άτυχος και ουσιαστικά θύμιζε αυτό που έκανε η Δανικό αυτόχειρα, καθώς δέχτηκε γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Διασκέφθηκε ουσιαστικά με τη σέντα του αγώνα από την Άντερλεχτ. Έχασε πέναλτι, έγινε πέναλτι της Βάρος Κωνσταντίνα που δεν δόθηκε. Προσπάθησε να ισοφαρίσει, τελικά η νίκη δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια θα πρέπει, γιατί δεν είναι ακατόρθωτο, την άλλη εβδομάδα στο Βέλγιο να υπερβάλλει αυτό για να ξεπεράσει τον Μπόρις Άντερλεχτ. Έχοντας βέβαια το μαξιλαράκι ότι ακόμα και αν αποκλειστεί, το απευχόμαστε βέβαια, γιατί θέλουμε οι ομάδες Θεσσαλονίκης, όπως όλες τις ομάδες να προχωράνε στην Ευρώπη, συνεχίζει το κόμπερ τη Γιουγάνα που συμμετέχει ο Παναθηναϊκός.
1: Η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, και γνώριζε ο κόσμος, ότι δεν είμαι τόσο ποδοσφαιρόφιλη, ούτε οπαδικά μιλώ. Έτυχε να δω το παιχνίδι. Υπήρξε έτσι και μια εύνοια, θα έλεγα, του διαιτητή προς την αντίπαλη ομάδα. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ, που δεν είμαι, δεν μιλάω οπαδικά.
2: Όχι, ήταν κακός ειδής, Ευδοξία. Ήταν κακός ειδής, δηλαδή σε πολλές φάσεις αναγκάστηκε να παρεμβαίνει το συνάδελφο στο ΒΑΡ. Και αυτό δεν είναι καλό σε ένα παιχνίδι. Το ΒΑΡ είναι μόνο για συγκεκριμένες φάσεις. Εδώ είδαμε χθες τουλάχιστον με τις διακοπές τουλάχιστον 3-4 φορές το ΒΑΡ να παρεμβαίνει, άσχετα αν ήταν σωστή ή όχι απόφαση. Πάντως ήταν μια κακή διαιτησία. Το θέμα βέβαια δεν έστεγε η διαιτησία. Παραλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ ίσως και να πληρώνει το γεγονός ότι δεν έκανε τις μεταγραφές που έπρεπε το καλοκαίρι. Η ομάδα έχει κενά και φαίνονται, ειδικά χθες επιθετικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό τώρα δεν διορθώνεται. Αυτά, αν δεν διορθώνουν, θα διορθώνουν αργότερα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το ρόστερ που προχωράει, και με την προσθήκη και του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος βέβαια δεν έπαιξε. Και όλοι ελπίζουν ότι θα είναι καλύτερο στο Βέλγιο, που θα έχει βέβαια και παρουσία πολλών φίλων του από που ζουν στο Βέλγιο, Έλληνε οπαδοί του ΠΑΟΚ και από τη Γερμανία. Πάντως ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο προβληματίζει. Να πούμε ότι στο μπάσκετ ο Άρης ανακοίνωσε τον Αντά Μοκόκα μέχρι το 28, μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ενώ υπάρχει σήμερα, ξεκινάει στις 3.30 για την Ελλάδα, το Ευρωμπάσκετ για τους κάτω των 16, το οποίο γίνεται στην Ιταλία. Η Ελλάδα παίζει 3.30 στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι που μπορούν βέβαια, όπως όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης, να το δουν οι φίλοι του μπάσκετ από την πλατφόρμα του YouTube και το κανάλι της FIBA. Και επίσης σήμερα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής, που ολοκλήρωσε, θα έλεγα, μάλλον πετυχημένα, και με την εικόνα στα δύο φιλικά από τα τρία που έδωσε, την βασική του προετοιμασία επί ιταλικού εδάφους. Να δώσουμε και τις ειδήσεις που αφορούν τις αθηναϊκές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει προβληματισμός, όπως και στον Ολυμπιακό, για τα δύο αποτελέσματα. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός 0-0 με την Αϊμέγγε, πρέπει και αυτός να κάνει εκτός έδρας αποτέλεσμα, όπως και ο Παναθηναϊκός το 1-1 με την 4-1-2-8. Γενικά μείναμε πίσω στη βαθμολογία την ευρωπαϊκή και νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε νίκες, ειδικά χθες ο ΠΑΟΚ που έχασε, γιατί δεν είναι στόχος μόνο να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες, να ανέβουμε και βαθμούς στην ευρωπαϊκή βαθμολογία, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερα δεδομένα για τις επόμενες χρονιές για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στα τρία ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Ευχαριστούμε θερμότατα, Γιώργο, για την αθλητική ενημέρωση. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σήμερα Παρασκευή μαζί μας. Μένετε συντονισμένοι. Στη μία θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος, μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλ, και μια ώρα αργότερα στις 2 Βιταμίνη P, Παλμύρα Σλάνογλου. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμη ωραίο τώρα Σαββατοκυριακό.

0: πεθαίνει.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οικογενειακή τραγωδία εκτελήθηκε τελικά στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλοκομισερών, καθώς όπως έγινε γνωστό, μητέρα και γιος ήταν τα δύο άτομα, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο σημείο. 43 και 21 χρόνων τα θύματα του τροχαίου, 54 χρόνων οδηγός του φορτηγού, με το οποίο συγκρούστηκαν με τοπικά και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας. Αν στέλνετε λειτουργία του αεολικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι με συμφωνημένο κριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον ηλεκτρόλογο μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του αεολικού πάρκου, από που φέρεται να ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Στον εισαγγελέα, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση της Μαρφίν το 2010, που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας, πέρασε τη νύχτα στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Αθήνας, μετά την άφηξή της με αεροπορική πτήση από το Λονδίνο. Η χθεσινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε με στοχογραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα, το Μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η παραχώρηση κτηριακού συγκροτήματος Πέριξ του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η πρόθεση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και εξασφάλιση χωρών στα ανατολικά για 1.000 νέες θέσεις στάθμευσης. Στήθηκε παράλληλα η σύσταση 9 φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Στο μεταξύ, τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΦ, προϋπολογισμού 204,6 εκατομμύρια ευρώ, ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται μάλιστα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, από όπου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη, που με βάση το υπάρχον χρονοδιάγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2030. Ήταν η ειδήση στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακά προβλήματα και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι την ανηφόρα του Επταπεριού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα και στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες εντός προδρομικού συγκροτήματος αυτή την ώρα σε Βασιλεός Γεωργίου, Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και κατά διαστήματα σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Η οικογενειακή τραγωδία εκτελήθηκε στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλοκομισερών, καθώς όπως έγινε γνωστό, μητέρα και γιος ήταν τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο σημείο. 43 και 21 χρόνων τα θύματα του τροχαίου, 54 χρόνων οδηγός του φορτηγού, με τον οποίο συγκρούστηκαν με τοπικά και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο Δημαρχός Θηλίδας, ο ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του Αλληλικού Πάρκου, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπέτη για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για το Αιωλικό Πάρκο, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και λάβει 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, που στήριξε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάου. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική όσον αφορά στις καταγγελίες για παραβιάσεις στη χρήση του Αιγιαλού και της παραλίας. Συνολικά από την αρχή της σεζόν έγιναν πάνω από 1.500 ελέγχοι σε 300 παραλίες και 400 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μετά από καταγγελίες στην πλατφόρμα Μαϊκός, αλλά και με βάση στοιχεία που συγκέντρωσαν ελεκτικά κλιμάκια με τη συνδρομή drones και νέων τεχνολογιών. Κορυφώνται τις επόμενες ημέρες η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Πρώτο πυλών την ίδια ώρα, το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στους 58 είναι νεκροί στην Ιεμένη μετά από επίθεση ανταρτών Χούθη εναντίον του στρατού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Πραγματοποίησαν παράλληλα επίθεση και στη Νότια Σαουδική Αραβία. Ήταν ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήσει η Ελστάτ. Η επιβράδυνση οφείλεται σε συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και ορισμένες υπηρεσίες, παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Η οικογενειακή τραγωδία εκτελήθηκε στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλακόμης Ερών, καθώς όπως έγινε γνωστό, μητέρα και γιος ήταν τελικά τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο σημείο. 43 και 21 χρόνων τα θύματα του τροχαίου, 54 χρόνων οδηγός του φορτηγού με τον οποίο συγκρούστηκαν με τοπικά και νοσηλεύεται τώρα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη η ανακριτή και η εισαγγελέα δήμαρχος Στυλίδας, ο ηλεκτρόλογος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για το αεολικό πάρκο, από που φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, ζήτησε και έλαβε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η ίδια αρνείται κάθε συμμετοχή. Στη Γερμανία συνελήφθη ένας άντρας 31 χρόνων για δολοφονία.

0: μιας μελών της Greek Mafia, κατηγορείται μεταξύ άλλων και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενώ φέρεται ότι είναι μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΔΙΚ. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα, όπως τόνισε ο Νίκος Σταχιάος. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί από τους θερματικούς μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική όσον αφορά στις καταγγελίες για παραβιάσεις στη χρήση του Αιγιαλού και της παραλίας. Συνολικά από την αρχή της σεζόν έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μετά από καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCoastal και με βάση στοιχεία που συγκέντρωσαν ελεκτικά κλιμάκια με τη συνδρομή drones και νέων τεχνολογιών. Κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Πρώτο πυλόν και το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται η Παλμύρα Σλάνογλου, ώρα για βιταμίνη P.
1: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επί...
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Είναι οι μέρες τέτοιες που οι περισσότεροι είναι στο τρέξιμο και με μια αγωνία να τα προλάβουν όλα και με διάθεση έτσι καλή πάντα, αλλά πάντα η πίεση είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα. Ούλετε και μαλαχέρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη μας και εδώ θα είμαστε έως και τις 4 όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Είναι η τελευταία εκπομπή που θα είμαστε παρέα αυτό το διάστημα. Μετά θα, για 3 εβδομάδες θα λείψει η βιταμίνη, όπως θα λείψουν και οι περισσότεροι, οπότε θα ανταμώσουμε και πάλι στις 31 Αυγούστου. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και εκείνα τα λέμε στην πορεία. Και ξεκινάμε από την περιφερειακή μας, όπου έχουμε αυξημένη κίνηση και σε 2 σημεία. Στην περιφερειακή, από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση για αυτούς που φεύγουν προς Χαλκιδική, από τη Μαρτίου όμως είναι το μποτιλιάρισμα.

Και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου από την Βούλγαρη, πριν το φανάρι της Βούλγαρη, ξεκινούν οι καθυστερήσεις, όγκος οχημάτων. Μέχρι την Πότσαρη θα έχετε καθυστερήσεις, όχι συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, αλλά καθυστερήσεις. Η Ανοπόλη είναι κούκλα, η Εγνατία είναι κούκλα, η Τσιμισκή διατηρεί έναν όγκο οχημάτων. Θα στα πω σε πολύ λίγο.

Είμαι ο Χάρτης και θα πω ότι από το ξεκίνημά της Τζιμισκής συναντάτε όγκο οχημάτων με το που θα μπείτε στην Τζιμισκή. Μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας είναι οι καθυστερήσεις, αλλά παλαιών πατρών Γερμανού, μποτιλιαρισμένοι, έτσι και στην πλατεία Ναβαρίνου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ερμού από την Καρόλου Ντίλ και μετά επίσης με η Βασιλέως Ηρακλείου, μάλλον είναι μέχρι την Καρόλου Ντίλ μποτιλιαρισμένη από την Κομνηνών και μετά. Η Ερμού διατηρεί μια καλή εικόνα. Εντάξει, γενικώς καλή είναι η εικόνα στην πόλη μας. Κουκλάρα όμως είναι η Λεωφόρος Νίκης, που έχει μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις γύρω από το Λευκό Πύργο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας. Εμείς τώρα έχουμε να ξεκινήσουμε τα δικά μας, να δούμε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Για να το κάνετε, για να το δω αυτό, θα πρέπει να περάσετε από τον τοίχο μας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Μετά τις 2:30 θα έρθω από εκεί για να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς λοιπόν. Και Πάρος, Λευκάδα, Χανιά και Μήλος είναι με πολύ ψηλά ποσοστά πληρότητας αυτές τις μέρες. Ακολουθούν Κίμολος, Τίνος και Σύφνος, που τι ακολουθούν, δεν ακολουθούν, είναι sold out. Η Κίμολος, η Τίνος και η Σύφνος. Οπότε το νου σας, αν δεν έχετε κλείσει τις διακοπές σας και αν ετοιμάζετε κάπου να κάνετε, να το κάνετε κάπου σε άλλες περιοχές, διαλέξτε που να μην έχουν τόσο πολύ κόσμο. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα εάν τώρα θες να πας κάπου. Εμείς δεν θα πάμε πουθενά μέχρι τις 4, θα είμαστε εδώ και θα ξεκινήσουμε με ανεβασμένες τις δονήσεις μας και αυτό θα το διατηρήσουμε έως και τις 4.

Διαβάζω ότι σφράγισαν, λέει, 5 παραλιακά καταστήματα στη Χαλκιδική. Μαζική έλεγχη σε 300 σημεία. Πάνω από 1.500 αυτοψίες έχουν γίνει φέτος το καλοκαίρι μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 300 παραλίες και σε πάνω από 450 επιχειρήσεις. Στην υπηρεσία των αρχών και τα drones και τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν και οι στοχευμένες αυτοψίες από τις κτηματικές υπηρεσίες. Είναι γενικώς, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στις παραλίες, είναι αναμενόμενο, είναι η εποχή αυτή που εκεί θα μαζεύεται ο κόσμος, εκεί θα πάει και οι αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 στην Ζάκυνθο. Στη Χαλκιδική έχουμε 5 επιχειρήσεις που επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυσης και διαταγές σφράγισης και θα ακολουθήσει και η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Στην Ηλία επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυσης και πρόστιμο. Στην Καβάλα επίσης, στη Ζάκυνθο. Οπότε αν θα πάτε σε κάποιο beach bar και θα δείτε ότι είναι κλειστό στη Χαλκιδική αυτές τις μέρες, θα καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γενικώς γίνονται έλεγχοι και στους δρόμους, να έχετε το νου σας, να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να εντοπίσω ένα σημείο για τους φίλους οδηγούς για να μην χρεωθείτε με 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεσης άδειας οδήγησης. Όσοι κατεβαίνετε τη Μαρίνο Αντίπα και θέλετε να πάτε στο Παλατάκι, να ξέρετε ότι από εκεί απαγορεύεται να στρίψετε, έχει μπει σήμανση. Θεωρητικά υπάρχει αυτή η διπλή γραμμή, η οποία όμως έχει ψιλοσβήσει εκείνο το σημείο, οπότε δεν είσαι και πολύ σίγουρος αν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε το νου σας, γιατί στην άλλη άκρη μπορεί να σας περιμένει η τροχέα και να σας επιβάλλει το πρόστιμο, και το σημαντικό είναι, εκτός από το πρόστιμο που είναι πολύ πολύ μεγάλο, να πάμε και σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης, που για όλους είναι πολύ πολύ χρήσιμη και δύσκολα τα πράγματα. Pretenders που αρέσουν πάρα πολύ στο Γιάννη μας εκεί που κάθε κάτω από τη Μουριά, θα τα στείλουμε όλα αυτά με πολλά φιλιά.

Έχετε ακούσει την δυσάρεστη, την πολύ δυσάρεστη είδηση με αυτό το συγκλονιστικό τροχαίο. Με μητέρα και γιο νεκρούς και έχουμε και την κατάθεση του, τις δηλώσεις μάλλον του οδηγού, του φορτηγού. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όμως κάποιος πρέπει να μπαίνει και να βλέπει αυτό το βίντεο ξανά και ξανά και ξανά. Είναι σοκαριστικό το βίντεο, δεν μπήκα να το ανοίξω και δεν θέλω να το δω, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε αν δείτε, που θα δείτε κάπου, θα περάσει από μπροστά σας, να το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης, μην ανοίξετε να το δείτε, μην βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ άσχημη στιγμή. Βλέπω τις δηλώσεις του οδηγού από το φορτηγό, πώς έβλεπε να γίνεται το τροχαίο μπροστά του, τι προσπαθούσε να κάνει. Καλό πέρασμα στο φως να έχουν οι ψυχές της μητέρας και του γιου, αλλά να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε και το εσωτερικό μας κόσμο και το μέσα μας και να μην ζοριζόμαστε. Εδώ είμαστε για να ανεβάσουμε τη ζωνή σήμερα και ακούστε τι ωραία που έρχονται τα πράγματα με Prince από το 1984. When Doves Cry. Ανεβάστε εντάσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα θα πάμε τρένο.

Τώρα εξηγούνται πολλά. Είναι τσουνάμι, λέει, καταγγελιών υπάρχει στο My Coast, σε αυτή την εφαρμογή, το gov.gr, ξέρετε, τα γνωστά, που πάει ο καθένας και καρφώνει τι γίνεται με τις υπεραλίες. Οπότε εκεί έχουν μπει, από εκεί ήταν μάλλον τις καταγγελίες και πήγανε στα καταστήματα αυτά. Έτσι πήγαν και στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο. Τα ανακοίνωσαν τα στοιχεία η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Εκτιματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουν πραγματοποιήσει λοιπόν φέτος πάνω από 1.500 αυτοψίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Αττική, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Καβάλα. Σας τα είπαμε προηγουμένως, τι εντοπίστηκαν. Αλλά είναι ότι είναι και πάρα πολλές οι καταγγελίες. Βεβαίως, ο άλλος θέλει να πάει στην παραλία και θέλει να απολαύσει ελεύθερη την παραλία του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει κάποια τιμή για σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλες. Οπότε σου λέει, αφού έχεις ξεφύγει από τα όρια σου, φίλε, πρέπει να μαζευτείς. Με δύο τραγούδια θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί είναι δύο τραγούδια τα οποία αναφέρονται ακριβώς και έχουν στόχο ακριβώς το ίδιο πράγμα, το να είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Χαρούμενους χαμογελαστούς ανθρώπους θέλουμε, αυτό μας λένε τουλάχιστον. Φωτεινούς χαρούμενους ανθρώπους λένε οι REM. Shiny Happy People. Θα έρθει και ο Pharrell Williams αμέσως μετά από το 2013 με το Happy και θα μας οδηγήσουν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς και στον τοίχο. Οπότε Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, περάστε από το Facebook, αφήστε αποτυπώματα και έρχομαι να συντονιστούμε.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
4: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
3: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
4: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Έτσι, με άκρος καλοκαιρινή διάθεση μπήκαμε και σήμερα στη δεύτερο μέρος της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 100 ολόκληρα λεπτά για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα, να αλλάξουμε τη διάθεση, να γίνουν όλα τέλεια και ιδανικά, όπως μας αξίζει και όπως πρέπει. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Έχουμε λίγη κίνηση στην περιφερειακή μας το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Είναι το γνωστό σημείο από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πλέον πολύ καλά, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς προβλήματα. Και τι ωραία με τέτοιες μουσικές να οδηγάς. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και αυτή η βελτιωμένη εικόνα, οπότε έχουμε μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια. Η Ανοπόλη είναι κούκλα, η Εγνατία είναι κούκλα, η Τσιμισκή είναι κούκλα, η Λεωφόρος Νίκης, μαντέψτε τι είναι, πάμε όλοι μαζί, η Λεωφόρος Νίκης είναι κούκλαρα. Έρχομαι λοιπόν και σε εσάς τα κουκλάκια εκεί στο Facebook, να δω που είστε και τι κάνετε. Στο Γιάννη το Ροκ θα στείλουμε φιλιά, στον Χρήστο Μελισσόπουλο, το καλωσορίσουμε και στην παρέα. Ο Ιωάννης μας είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά, αγαπημένη Ελένη, αγαπημένος Πάνος και Αλέξανδρος. Πολλά πολλά φιλιά, αγαπημένος Ζάκη Στεφανίδης, η Σύση μας είναι εδώ, αγαπημένη Ρένα. Στο Γιώργο το Φεστερίδη θα ρίξουμε, θα στείλουμε την αγάπη μας, στον Περικλή μας, στην Έλενά μας και στον Μπάμπη στη Χαλκιδική. Η μία και μοναδική μας Νίκη με τον Πάνο και με τον Θάνο και τον Μάριο είναι και εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Στην Ειρήνη την Ασλανή θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Έφυγε για κλική στο φιλί. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, αγαπημένη Ελευθερία και αυτή εδώ. Η Άννα και η Φανή Κτενίδου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά και στις δυο σας. Στη Βασιλική μας, στη Μάρθα μας, στη Σοφία στη Βέρεια, όπως και στην Ευγενία μας στη Βέρεια, στην Ευγενία μας στο κέντρο, στον αγαπημένο μου Παντελή στο κέντρο. Όλοι αγαπημένοι είστε, έτσι μην παρεξηγούμαστε. Λανίκη μας εκεί στο Ηράκλειο, όπως και η αγαπημένη στιγμή εκεί. Ηρακλής, τον καλωσορίζουμε και τον Ηρακλή. Ο Γιώργος μας είναι εδώ, να περνάς τέλεια Γιώργο. Ο Χασάν μας είναι από την Ξάνθη. Ο Ηλίας μου, πολλά πολλά φιλιά, Ηλία, στη Σοφία μας. Στο Δημήτρη και στην Τασούλα, πολλά πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας και βέβαια στη μία και μοναδική, την υπεραγάπη μας, στη Βιονική μας. Δεν ξεχνάω τη Μαρία με τον Ίντι, ούτε τη Μούς, έτσι. Πολλά πολλά φιλιά και στους τρεις.

Τι θεματάρα έχει προκύψει στη Χαλκιδική, γιατί κάποιοι είναι πολύ πολύ πονηροί. Κόλπο γκρόσο στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Οικόπεδο εκτός σχεδίου, 4 στρεμμάτα το εμβαδό του. Χωρίστηκε σε 20 οικόπεδα με εγκεκριμένη άδεια για την κατασκευή αποθηκών. Έτσι είναι 100 μέτρα από τη θάλασσα. Έχει δοθεί άδεια για κατασκευή αποθηκών σε μια έκταση περίπου 4 στρεμμάτων. 3-4 από αυτά είναι ήδη περιφραγμένα. Έχουν φτιαχτεί 20 μικρότερα των 200 μέτρων. Τα υπόλοιπα από αυτά είναι οριοθετημένα. Τι γίνεται τώρα, το οικόπεδο των 4 στρεμμάτων αγοράστηκε έναντι 100.000 ευρώ. Σου λέει τίποτα δεν κάνει αυτό, φέρτο. Τα 20 οικόπεδα που προέκυψαν από τις κατατμήσεις πωλούνται έναντι 25.000 ευρώ το καθένα. Έναντι 25.000 ευρώ το καθένα. Μέσα σε ένα από τα οικόπεδα εντοπίζεται αποθήκη που έχει όμως και κουζίνα και τουαλέτα, έχει και βόθρο και παραδίπλα έχει και ένα τροχόσπιτο που μελλοντικά λέει ενδέχεται να αποκτήσει και σκεπή και μετά να γίνει και ένα ξύλινο σπιτάκι εκεί. Και έτσι λέει πουλάνε όνειρα σε Σκοπιανούς, Σέρβους και Βούλγαρους με το Live Your Myth in Καλλικράτεια. Φυσικά ο δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το τι πουλάει ο καθένας, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα που υπάρχει κάτι καταγγελία όμως, η διαδικασία αλλάζει. Θα γίνεται κλήση στην αστυνομία, η οποία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την πολεοδομία και έτσι θα πάει. Και στη Σοζόπολη κάτι κάνουν. Ένα χωράφι 10 στρεμμάτων είναι κατατμημένο με την ίδια λογική σε μικρότερα χωράφια των 300 μέτρων. Σε έναν Τούρκο λέει πούλησε ένα τυφλό οικόπεδο, αλλά όταν ήρθε για να το δει δεν μπορούσε να μπει μέσα. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργούν κάποιοι, εκ του πονηρού. Ευτυχώς τακτοποιείται και αυτό το θέμα. Τι γίνεται τώρα με την Καλαμαριά και το μετρό, βέβαια. Οι περισσότεροι περιμένουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης. Ο δήμαρχος Θέλος Αγγελούδης ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να δώσει ένα οικόπεδο για να το κάνει πάργη, για να τον κάνει χώρο στάθμευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης των θέσεων στάθμευσης στην πόλη μας. Και η πρόταση αυτή αφορά λοιπόν το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και το οικόπεδο της πρώην ναυτικής διοίκησης Βορείου Ελλάδος. Είναι δύο ακίνητα που βρίσκονται σε κομβικά σημεία στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Και με την κατάλληλη διαμόρφωση μπορούν να δημιουργηθούν περίπου 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα να γίνει και πραγματικά θα είναι ένα έργο πνοής για την πόλη μας. Ο σχεδιασμός του Δήμου είναι οι χώροι στάθμευσης να λειτουργήσουν ως σημεία μεταβίβασης, ώστε οι οδηγοί να αφήνουν τα οχήματά τους και να συνεχίζουν τις μετακινήσεις τους με το μετρό προς το κέντρο της πόλης. Έτσι βεβαίως θα αυξηθούν και τα έσοδα του μετρό. Καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ λειτουργικό για όλους και πόσο πολύ θα βοηθήσει και φυσικά πόση ταλαιπωρία θα γλιτώσουν οι πολίτες με τη δημιουργία θέσεων πάρκινγκ εκεί, προκειμένου κάποιος να μπορεί να παίρνει το μετρό και να εξυπηρετείται.

Όγα, αναπλάστηκε και παραδίδει τους κατοίκους της πόλης, είναι το πρώτο από τα 6 συνολικά γήπεδα μπάσκετ που θα δημιουργηθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης τους επόμενους μήνες. Τι όμορφο που είναι όλο αυτό, να δημιουργούνται χώροι άθλησης και να παραδίδονται στο κοινό προκειμένου να μπορούν να αθληθούν. 6 γήπεδα μπάσκετ στην πόλη μας είναι πολύ πολύ ωραία είδηση και ευχάριστη. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε, τέτοια θέλουμε να γίνονται στην πόλη μας. Αυτά αξίζουν στους Θεσσαλονικείς, στην πανέμορφη αυτή πόλη Θεσσαλονίκη, στους κατοίκους αυτής της πόλης. Και μπράβο στην ομάδα του Δημάρχου και στον Δήμαρχο που το τρέχουν τόσο μα τόσο πολύ. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη σε 3 λεπτά από τώρα, 3 και κάτι. Οπότε εκεί θα φτάσουμε με Σαντάνα, αγαπημένο Σαντάνα, Κάρλο Σαντάνα και την παρέα του. Εδώ είναι η συνεργασία του με το Rob Thomas, Smooth από το 1999. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης. Μια ανάσα πριν τις διακοπές όλοι μας, ε!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Η επιβράδυνση οφείλεται σε συγκαρτημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και ορισμένες υπηρεσίες, παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Οικογενειακή τραγωδία στην

0: οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Μητέρα και γιος ήταν τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στον τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί στο σημείο. 43 και 21 ετών τα θύματα του τροχαίου, 54 ετών ο οδηγός του φορτηγού με το οποίο συγκρούστηκαν με τοπικά και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου που συνελήφθησαν ως υπέτη για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για το αιωλικό πάρκο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Συνελήφθη στη Γερμανία 31 ετών άνδρας για δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενώ φέρεται ότι είναι μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του Ethnic. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου εν ώψη του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια. Έκτακτα δρομολόγια και στα κτέλ. Στους 58 οι νεκροί στην Ιεμένη μετά από επίθεση ανταρτών Χούθη εναντίον του στρατού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Πραγματοποίησαν παράλληλα επίθεση και στη Νότια Σαουδική Αραβία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
8: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
7: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
8: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

Καλοκαιρινή δροσιά, έτσι εδώ με τη βιταμίνη P. Η εικόνα στην πόλη μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Άρα ξεκινάμε από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Και μόνο εκεί το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρκεί πάντα να μου πηγαίνετε με ασφάλεια και πάντα με τα όρια ταχύτητας, παρακαλώ. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή θα πάω και θα πω ότι έχουμε στα φανάρια και τις Βούλγαρη και τις Μαρτίου και τις Μπότσαρη καθυστερήσεις για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Και στο αντίθετο ρεύμα επίσης μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο και κάτι που θα μας ανησυχήσει πολύ, για αυτούς που έχουν κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Άνω πόλη Κουκλάρα. Εγνατία Κουκλάρα θα την πω, ναι, γιατί όχι. Τσιμισκή Κουκλάρα, Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Μόνο στην Πολυτεχνείο, εκεί στα φανάρια δικαστηρίου, βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Εύχομαι να φύγετε πολύ πολύ γρήγορα από εκεί και να μην έχετε πρόβλημα. Και αν θα μου φύγετε προς Αθήνα και όλα τα σχετικά για τις μεγάλες διαδρομές, να μου είστε επίσης πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Διαβάζω ότι υπάρχουν 8 καταγγελόμενοι βιασμοί από τα μέσα Ιουνίου και γενικώς εξουθενωμένο το ιατρικό προσωπικό στη Ζάκυνθο. Η αυξημένη τουριστική κίνηση έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή πίεση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διαβάζω στον τοίχο της Κατερίνας Τσιρουμελιώτη. Ο πρόεδρος Ποεδίν αναφέρει ότι τα περιστατικά που καλούνται να διαχειριστούν οι υγειονομικοί αφορούν κυρίως τροχαία ατυχήματα και τετράτροχες μοτοσυκλέτες, τις γνωστές γουρούνες, οξύες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Εκεί στη Ζάκυνθο, όπως και στη Ρόδο, ξεφεύγουν πολύ τα πράγματα, όπως και στην Κρήτη. Θα μου πείτε και σε ποιο νησί δεν ξεφεύγουν, και όταν έχονται τουρίστες γενικώς. Την περιοχή του Λαγανά, τα επίγοντα περιστατικά που έρχονται κυρίως από την περιοχή του Λαγανά, που συνδέονται με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα του καλοκαιριού. 8 καταγγελόμενοι βιασμοί υπήρξαν από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τώρα. Οι καταγγελίες είναι γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο αναφέροντας ότι έπασαν θύματα βιασμού. Απίστευτο και τρελό, και δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου, δεν έχει βγει στα μέσα όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις ατόμων που καταγγέλθηκαν για βιασμό. Μεγάλος να είναι ο καφές, όπως θα είναι και ο δρόμος μας μακρύς. Οι υποθέσεις λοιπόν βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθεστώς καθημερινής εφημερίας. Λογικό είναι, γιατί εξυπηρετεί τουλάχιστον 200 περιστατικά την ημέρα. Και είναι η τεράστια η πίεση που ζει και δέχεται το προσωπικό. Υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, υπάρχουν κάποια όρια. Έρχονται δηλαδή εδώ οι τουρίστες και χρησιμοποιούν ουσιαστικά και τις δικές μας υπηρεσίες. Τι να πω, είναι τρελά αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, ασφαλιστικά, αυτό θα το δούμε λιγάκι το θέμα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να το δούμε. Ασφαλιστικά λοιπόν, λέει, οι τουρίστες καλύπτονται για βιασμό, αυτή είναι η ερώτηση. Και ακούστε τι υπάρχει τώρα. Υπάρχει τιμοκατάλογος. Απλός βιασμός χωρίς μόνιμη σωματική βλάβη πληρώνεται από 15 έως 30.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Βιασμός με ιδιαίτερη σκληρότητα, ομαδικός με τραυματισμούς από 30 έως 80.000. Αχ, έχασα τον τοίχο τώρα και έχασα τον κατάλογο. Για να δω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, και με αποδεδειγμένες μακροχρόνιες ψυχικές συνέβησης και τα λοιπά, το ποσό είναι πολύ ανεβασμένο. Από το κράτος λοιπόν, η αρχή αποζημίωσης, αν ο δράστης δεν βρέθηκε ή δεν έχει να πληρώσει το θύμα που έπαθε το έγκλημα στην Ελλάδα, και τουρίστας, και ο τουρίστας δηλαδή, δικαιούται να κάνει αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει ανώτατο όριο που ορίζεται κάθε χρόνο με διάταγμα, δηλαδή για το 2017 ορίστηκε στα 63.000 ευρώ. Και στην Ελλάδα κινούνται περίπου σε αυτό το ποσό. Λοιπόν, άρα για μια τουρίστρια λοιπόν από ιδιωτική ασφάλιση παίρνει πίσω 500 με 1.000 ευρώ από τις εξετάσεις, εάν κρατήσει τις αποδείξεις, ενώ από το κράτος παίρνει πίσω τα νοσήλια και τους χαμένους μισθούς της, και από το δράστη παίρνει την ουσιαστική αποζημίωση για ηθική βλάβη, αλλά μετά από 3 έως 6 χρόνια με δικηγόρο στην Ελλάδα, με πληρεξούσιο. Και οι βιασμοί δεν ξέρουμε τώρα από πού προέρχονται, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που έχει ανοίξει και ήρθε τώρα μπροστά μας. Το αναφέρουμε για να υπάρχουν και συγκεκριμένες, έτσι, η γνώση να υπάρχει.
Και να σας καλωσορίσω και να πω ουλετέ και μάλα χαίρε. Εδώ είμαστε στη Βιταμίνη μας. Θα περάσω τώρα από τον τοίχο να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς. Ο Ιωάννης Ιωάννης είναι εδώ, η Ρίτα, να την καλωσορίσουμε και αυτή. Να η στιγμή μας πολλά πολλά φιλιά στο Ηράκλειο. Η Δώρα μας είναι εδώ από τη Σαμοθράκη. Η Γεωργία μας είναι εδώ, πολλά φιλιά να τη στείλουμε. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, βέβαια μεγαλώνει η παρέα. Περνάτε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, ήδη τα βλέπω και ήδη βλέπω και τις αλληλεπιδράσεις που έχετε μεταξύ σας. Ευχαριστώ για τις ευχές, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και σε όλους σας και σε όλες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπημένη Άννα, αγαπημένη Φανή. Ευχαριστώ Γεωργία μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που γράφετε, τα υπέροχα. Τι ωραία ομάδα που είμαστε και τι ωραία παρέα. Και ναι, θα μου λείψετε όλο αυτό το διάστημα, αλλά νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Πολύ ωραίες μουσικές θα παίζουν έτσι και λες εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί από τον FM 100, να μην μου στεναχωριέστε γι' αυτό. Και μην ξεχνάτε, επειδή ξεκινήσαμε το τραγούδι People Have the Power, που πραγματικά η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του ανθρώπου και των έμψυχων όντων. Μην ξεχνάτε ότι αν θελήσεις κάτι πραγματικά με την καρδιά σου και το ζητήσεις, ότι αυτό μπορείς να το αποκτήσεις, και ένα το τραγούδι το οποίο θα μας το θυμίσει. Αυτός είναι ο χάρτης μας, το χάρτη τον είδαμε και το τι γίνεται, οπότε να, το τραγούδι ήρθε.

Ρόμπινσον, πραγματικά τι ωραίο τραγούδι. Αλλά να μην ξεχνάμε και το μήνυμα του τραγουδιού. Πραγματικά ότι οτιδήποτε δεν ζητήσεις, οτιδήποτε θελήσεις και το ζητήσεις και έτσι στοχεύσεις σε αυτό και το έχεις συνέχεια στο μυαλό σου και λειτουργείς για αυτό, να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη ότι θα το καταφέρεις και θα το κάνεις κτήμα σου. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό ταξιδιάρικο, γιατί αναφέρεται στα τρένα αυτά που φεύγουν. Runaway Train από Soul Asylum για το 1992.

Από τα σημεία που αγαπάμε πάρα πολύ από το Simply Minds στο λαλαλαλα, έτσι να τα, τα δίνουμε όλα όλοι γενικότερα, το ξέρω, ξέρω πώς λειτουργείτε. Επιτέλους θα πούμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή και υπάρχει νομοθετική ρύθμιση πλέον για τις συναλλαγές των ογκολογικών ασθενών με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι το λεγόμενο δικαίωμα στη λύθη. Αυτό ξεκίνησε σαν κίνημα το 2016 από τη Γαλλία και το Βέλγιο με πρωτοπόρο τη Βελγίδα ογκολόγο Φρανσουάζ Μενιέ. Το κίνημα αυτό οδήγησε ουσιαστικά στην κοινοτική οδηγία για την καταναλωτική πίστη με την οποία ζητείται από όλα τα κράτη-μέλη να νομοθετήσουν ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις για άτομα με παρελθόν ή εμπειρία, όπως λέγεται, καρκίνο, για διάστημα το πολύ μέχρι 15 έτη μετά την αποθεραπεία τους. Πολύ θετική η στάση και η κατεύθυνση αυτή και από τη χώρα μας, που βέβαια θα μου πείτε είναι κοινοτική οδηγία, θα έπρεπε να γίνει. Και δεν θα μείνουμε στους Simply Minds, όχι, γιατί πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί θα πάμε με άλλο ρυθμό, με κάτι που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τα αυτάκια της Μαρίας μας εκεί που κάνει τις διάφορες εργασίες. Και να πάμε με Τζακ Σαβορέτη, όπου αμέσως μετά θα περάσουμε και στην τελική ευθεία. Γι' αυτό σας θέλω εδώ έως και το τέλος, έως και τις 4.

0: Βιταμίνη Πι.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
6: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
5: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
6: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι πόσο πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας μπορεί να χαλάσουν την ησυχία μας, την ηρεμία μας, να μας αναχωρήσουν, να μας δημιουργήσουν έτσι αναστάτωση, αλλά θα πρέπει να καθόμαστε με ήρεμο και ανοιχτό μυαλό, καθαρό μυαλό, να βλέπουμε τα θετικά που υπάρχουν μπροστά μας και να προχωράμε, να αρπαζόμαστε από αυτά και να προχωράμε με αυτά. Και για αυτά και για το καλό της υγείας μας δεν πρέπει να τα αφήνουμε να μας επηρεάζουν. Σε τελική, να λέω τώρα, υπάρχει ένα, έχετε κάποιος που τρως ένα πρόστιμο και στεναχωριές, έτσι σου έρχεται ένα σοβαρό ποσό. Χρήματα είναι. Δεν σου παίρνουν και την ψυχή. Βεβαίως γι' αυτό λέω πάντα να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει λόγος να τα πληρώσεις. Μια κλίση για αυξημένη ταχύτητα, για μια στροφή που δεν έπρεπε να την πάρεις, για μια διπλή γραμμή που δεν πρέπει να την πατήσεις και όλα τα θετικά, τα σημαντικά αυτά τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε για να έχουμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και έρχομαι από τον τοίχο, γιατί τι ωραία μηνύματα μου αφήνετε και πόσο πολύ σας αγαπάω και σας ευχαριστώ για αυτό που μοιραζόμαστε και για αυτό που κάνουμε. Βλέπω και τις φωτογραφίες σας, βλέπω και τα μηνύματά σας, βλέπω και όλα τα, την υπέροχη ενέργεια που έχετε αποτυπώσει. Just can't get enough. Και εγώ πραγματικά ώρες δεν μπορώ να χορτάσω όλα αυτά που βλέπω που να έρχονται από εσάς. Οι ευχές σας είναι υπέροχες, εσείς είστε υπέροχοι και αυτό το κάνει τον τοίχο αυτόν καταπληκτικό. Ναι, Σοφία μου, και στον Μάνο θα στείλω πολλά φιλιά και στην Αμαζόνα, την υπέροχη Αμαζόνα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό για να το δώσουν σε ένα νέο κορίτσι. Στην Αφροδίτη την Αργυροπούλη θα στείλουμε την αγάπη μας, η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Όση αταξία έξω, τόση τάξη μέσα μας. Αυτό το κρατάω, το είπες προχτές και έτσι το κρατάω, το έχω και αυτό να με συντροφεύει. Ισχύει, γιατί βλέπεις, πας έναν χώρο και βλέπεις ότι είναι άνω κάτω ο χώρος και λες πω άνω κάτω είναι και αυτός μέσα του, αλλά τελικά έρχεται η υπεραγάπη μας εδώ και τι λέει. Όση αταξία έξω, τόση τάξη μέσα μας, γιατί πολλές φορές για να τα έχουμε καλά μέσα μας αφήνουμε τα απ' έξω και δεν ασχολούμαστε. Και αυτό εννοεί και αυτό συμβαίνει. Στην Έλληνα και στον Πάπη μας θα στείλω πολλά πολλά φιλιά. Όχι, θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, δεν αφήνω τίποτα. Στη Γεωργία μας, στη Δώρα μας εκεί στη Σαμοθράκη με τις υπέροχες φωτογραφίες, με τις υπέροχες φωτογραφίες της στιγμής μας και τα. Τι είναι, κύκνη είναι αυτή που βλέπω. Τι ωραίες εικόνες, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο με Depeche Mode, έτσι να το ευχαριστηθούμε, να μην σας κόβω και το τραγούδι. Και θα τα πούμε κι άλλο στη συνέχεια, έχουμε χρόνο ακόμη.

Άντε Θοδωρή μου, σε πετυχαίνω και στα τραγούδια σου. Και η Σοφία Βασιλείου είναι εδώ, ο Νίκος ο Διαμαντής, η Αφροδίτη μας είπαμε. Ο Αστέριος είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά Αστέριε σε όλη την παρέα. Ο Αλέξανδρος και η Μάρθα. Διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο για το ότι η Θεσσαλονίκη, λέει, απέκτησε τον δρομέα της. Σας έχω αναφέρει εδώ και πολύ καιρό τη συγκεκριμένη τοιχογραφία που βρίσκεται στην διασταύρωση της Λαμπράκη με την Τριανδρία. Υπάρχει ο δρομέας στο εμβληματικό άγαλμα που κοσμεί το κέντρο της Αθήνας. Πλέον έχουμε μια μεγάλη τοιχογραφία εκεί στην Άνω Τούμπα. Θυμίζει εντόνα το δρομέα, αλλά η δική μου εικόνα είναι άλλη. Εγώ από αυτό που είδα καταλαβαίνω ότι το συγκεκριμένη τοιχογραφία είναι αφιερωμένη στη Δήμητρα Ιορδανίδου, την ποδηλάτσα και τη μαραθωνοδρόμου που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της σε εκείνη ακριβώς τη στροφή. Και μάλιστα είπα ότι ήταν πολύ ωραία η σκέψη των ανθρώπων που το έκαναν. Αυτό πιστεύω ότι αποτυπώνει και όχι απλά τον δρομέα για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη έναν δρομέα. Φαίνεται ότι είναι και η γυναίκα εξάλλου αυτή που τρέχει και σίγουρα αναφέρονται στον άδικο χαμό και στον υπέροχο αυτό άνθρωπο, τη Δήμητρα Ιορδανίδου. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά εξαιρετική η τοιχογραφία και ακόμη και αν ο λόγος είναι αυτός που εγώ πιστεύω ότι έχει μπει η συγκεκριμένη τοιχογραφία στο συγκεκριμένο σημείο, είναι ακόμη πιο ιδιαίτερος και το κάνει ακόμη πιο όμορφο όλο αυτό.

Άλλη μια διάσωση είχαμε από Έλληνα ναυαγοσώστη. Ένας 29χρονος ναυαγοσώστης έσωσε Ιταλίδα τουρίστρια στη Σαμοθράκη. Να πω ότι την έβγαλαν στη στεριά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο Κωνσταντίνος Γούδας είναι ο ναυαγοσώστης, όπου βρισκόταν στον πύργο της παραλίας της Παχιάς Άμμου. Λέει, περίπου μισή ώρα πριν από το περιστατικό είχε προσεγγίσει με το σκαφάκι που διαθέτουμε, λέει, την κυρία και το σύζυγό της, οι οποίοι είχαν βγει εκτός της οριοθετημένης με σημαδούρες περιοχής και είχαν κολυμπήσει δεξιά από το μόλο της Παχιάς Άμμου σε μία εισοχή. Είχα πάει να τους κάνω παρατήρηση και να τους ζητήσω να επιστρέψω. Να επιστρέψουν στη θέση μέσα στα όρια, εξηγώντας πως είναι επικίνδυνο να παραμείνουν εκεί. Τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο έχουν μεγάλο βάθος και επικινδυνότητα και γι' αυτό έχουν μπει και τα όρια και οι σημαδούρες. Υπάρχει μία ξέρα που δημιουργεί ρεύματα, τα οποία σε πετάνε πάνω στα βράχια και είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθείς και να γυρίσεις πίσω. Συμμορφώθηκαν οι με τις συστάσεις. Επιχειρώντας ωστόσο να επιστρέψουν και πριν βγουν από τη συγκεκριμένη εσοχή, η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο σύζυγός της και ένας άλλος λουόμενος που βρίσκονταν στο σημείο την έβγαλαν στην παραλία σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Και μετά ο σύζυγός της κολύμπησε στον πύργο για να ζητήσει βοήθεια. Πήγε με το βαρκάκι άμεσα στο σημείο, έλεγξε την αναπνοή της, άκουσε τα πνευμόνια ότι είχαν νερό. Γι' αυτό πρέπει να είναι κατατοπισμένος και να έχει σωστή εκπαίδευση ο κάθε ένας ναυαγοσώστης. Την έβαλα σε πλάγια στάση λοιπόν και τη μετέφερα στον πύργο, λέει. Όπου βρισκόταν ο δεύτερος ναυαγοσώστης που βοήθησε για να τη βγάλουν έξω και να τη μετακινήσουν στη σκιά. Είδανε μετά, αφού έκαναν έλεγχο με το οξύμετρο, ότι είχε χαμηλό οξυγόνο, τους χωρίσαν οξυγόνο και είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ, όπου ανέλαβε από εκεί και πέρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν θέλουμε να κολυμπήσουμε, και το καταλαβαίνω, και θέλουμε να ανοιχτούμε και να πάμε και λίγο πιο έξω, αλλά για κάποιο λόγο υπάρχουν οι σημαδούρες, για κάποιο λόγο υπάρχουν τα όρια και φυσικά αυτό πρέπει να κάνει ο ναυαγοσώστης, να ενημερώσει τον κόσμο, ό,τι παρατηρεί, να πηγαίνει και να μας επαναφέρουν προκειμένου να γλιτώσουμε τα χειρότερα.

Εδώ να μην ξεχνάμε και τον τουρισμό για όλους. Το voucher μπορεί για κάποιους να φτάσει μέχρι 600 ευρώ. Είμαστε ήδη στην Παρασκευή και σήμερα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, να κάνουν να δηλώσουν συμμετοχή οι πολίτες των οποίων το αφημί λύγει σε 5 και σε 6. Αύριο 8 Αυγούστου θα έχουν δυνατότητα να κάνουν αίτηση αυτοί που λύγει το αφημί τους σε 7 και σε 8, 9 Αυγούστου στο 9 και το 0 και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, αν δεν προλάβατε ή δεν είχατε ακούσει την είδηση, θα γίνονται αιτήσεις από όλα τα αφημεία, από τις 10 του μηνός έως τις 21 Αυγούστου. Μέσω πλατφόρμας βέβαια γίνονται οι αιτήσεις με τους κωδικούς TaxisNet. vouchers.gov.gr.

Έτσι, ο Γιάννης ο Ροκ απόψε το βράδυ θα είναι από τις 9 στον αέρα, μας λέει. Μας δηλώνει, βλέπω στον τοίχο του τώρα. Έτσι, μπράβο, με το καλό. Να μην λέτε ψέματα στις αφήσεις σας, αλλά όταν λέμε ψέματα τα διορθώνουμε, λέει ο Γιάννης. Κατευθείαν το διόρθωσε στον τοίχο του. Ο Παντελάκος μου είναι στα καλύτερα του αυτή την περίοδο. Μας ανεβάζει υπέροχες αφήσεις. Μας έχει ανεβάσει τώρα την αφήσα. Κοροϊδεύοντας βέβαια τον Όλαν και την όλη διαδικασία που, και όλο αυτό που έχουμε δει. Εγώ δεν το είδα ακόμη βέβαια, αλλά θεωρητικά μάλλον κάποια στιγμή θα πάω να το δω. Αν και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να δώσουμε χρήματα σε αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθώ με την Οδύσσια. Ο Νόρα λέει ετοιμάζει το remake της γνωστής αντιπολεμικής ελληνικής ταινίας και έχει τη δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά και τους έχει έτσι έχρωμους στην αφίσα και την Αλική Βουγιουκλάκη και το Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αχ, πλησιάζουμε προς το φινάλε και δεν θέλω έτσι να σας αποχωριστώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό πάω γρήγορα στο επόμενο τραγούδι να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις μας.

0: Που γίνουν σαν σαν έτσι να κυλήσουν οι μέρες όλων μας στον ήλιο με ωραία χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Τι διαβάζω σαν τίτλο εδώ πέρα? Συντάξεις, λέει, αυξάνονται οι αποχωρήσεις το 2026 καθώς οι περισσότεροι ασφαλισμένοι βγαίνουν νωρίτερα. Τι να κάνουν ο κόσμος? Σου λέει, κάτσε να πάρουμε αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας. Μην είναι τρελή εκεί πέρα, δεν ξέρεις τι θα μας κάνουνε. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα πάντως που καταγράφεται στο ασφαλιστικό σύστημα. Όσοι βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος επιλέγουν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στην εργασία τους. Φεύγουν τρέχοντας, όπως καταλαβαίνετε, σου λέει ότι προλάβουμε. Όχι ότι προλάβουμε να πάμε με καλή διάθεση όπου και αν πάμε, να περάσετε καταρχάς καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε το επόμενο διάστημα. Εμείς ανταμώσουμε στον αέρα και πάλι στις 31 Αυγούστου. Σας θέλω και σας εδώ στις 2:30 στην σταθερή μας ώρα. Να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας και τον οργανισμό σας, να τον συντηρείτε και να τον φροντίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φρούτα και λαχανικά ενισχύουν πάντα τον οργανισμό μας. Νεράκι μην ξεχνάμε τώρα, ειδικά με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να περάσετε καταπληκτικά, να είμαστε και να γίνουμε όλοι μας η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, έτσι ώστε την Δευτέρα 31 Αυγούστου που θα ανταμώσουμε να λέμε τι ωραίοι άνθρωποι που είμαστε και τι ωραίους ανθρώπους συναντήσαμε. Σας αφήνω με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από Lionel Richie, το All Night Long. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και αυτή τη σεζόν. Με αγωνία περιμένω να ξεκινήσει η επόμενη, η νέα μας σεζόν από τις 31 Αυγούστου. Να ανταμώσουμε και πάλι με τη βιταμίνη, να μου είστε γεροί. Να ανεβάζετε τον εαυτό σας και να τον ανεβάζουμε εκεί που μας αξίζει και όχι εκεί που θέλουν να μας τοποθετήσουν. Μέχρι τις 31 Αυγούστου που θα ανταμώσουμε και πάλι. Την αγάπη μου σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκε από την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε Ξερά Χόρτα στη Λυτή κοντά στην Εθνική Οδό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο πένθος έχει βυθιστεί παλαιοκόμη Σερών μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κατά το οποίο ο 43χρονος και ο 21 ετών γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, του οποίου ο 54χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα εξάλλου το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει η επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, μεταξύ των σταθμών του μετρό Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7ΤΑΦ, τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα-ΙΚΕΑ,

0: και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος, διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33, 39. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε κρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Λόγω της αναστολής αφέθηκε ελεύθερος. Δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατά εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης. Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Σχετικά αιτήματα είχαν καταθέσει Αντώνης Σαμαράς, Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στους κατοίκους, αυτή τη φορά στην οδό Κίμωνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα 6 συνολικά γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική στις καταγγελίες για παραβιάσεις στη χρήση του Αγιαλού και της παραλίας. Από την αρχή της σεζόν έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα μετά από καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCoast, αλλά και με βάση στοιχεία που συγκέντρωσαν ελεγκτικά κλιμάκια με τη συνδρομή drones και νέων τεχνολογιών. Πρώτο μπυλόν, το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ανταλλαγές προσωπικού και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκθεση κοντά στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές. Υπό έλεγχο τέθηκε από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στη Λυτή κοντά στην Εθνική Οδό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο πένθος έχει βυθιστεί παλαιοκόμης Ερών μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, στο οποίο 43χρονη και ο 21 ετών γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Ο οδηγός του οποίου, 54 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Νυχτερινά δρομολόγια, δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν από σήμερα, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, μεταξύ των σταθμών μετρό Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7ΤΑΦ, τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα Ικαία, και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η επιβράδυνση οφείλεται σε συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και ορισμένες υπηρεσίες, παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου που συνελήφθησαν ως υπέτη για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφάσισε για το αεολικό πάρκο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Ένα ακόμη

0: Εδώ μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στους κατοίκους, αυτή τη φορά ανατολικά στην οδό Κίμωνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός William Orbit, που με το έργο του ανανέωσε τη δουλειά καλλιτεχνών όπως η Madonna, η Blair, η All Saints και η U2, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα...
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκθεση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης. Στο πεδίο παραμένουν για την αποτροπή αναζωπηρώσεων 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 22 οχήματα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη, στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου μάλιστα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Και μικρότερης έκτασης στο Μαρκόπουλο Αντικής. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στη Λυτή. Κορυφώνεται η εξόδος των αδειούχων του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Γεμάτα να χωρούν από τα λιμάνια τα πλοία, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα μέτρα και στα κτέλ. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε, με στόχο τη γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα, εξάλλου, το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6Α και 6Β, μεταξύ των σταθμών του μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7 ΤΑΦ τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα Ικαία, και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμια Μακεδονία, και τέλος διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στο πένθος έχει βυθιστεί παλαιοκόμιση Ερών μετά το τραγικό δυστύχημα που έγινε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, στο οποίο 43χρονη και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, του οποίου ο 54χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκη στους κατοίκους, αυτή τη φορά ανατολικά στην οδό Κίμωνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε κρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Λόγω της αναστολής αφέθηκε ελεύθερος. Δεν έχει εκδικαστεί ακόμη η υπόθεση της απάτης κατ' εξακολούθηση, αφού παραμένει αδιευκρίνιστο το ύψος της απάτης. Πρώτο μπυλόν το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης το Αυγούστου. Υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ανταλλαγές προσωπικού και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

0: Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Κοιτάδα από έτσι ακριβώ. Ξεκινήσαμε στα 11 λεπτά μετά τι 6 FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Μαζί παρέα έω και τι 10 αυτό το γλυκό απογευματάκι τη Παρασκευή. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, συντονίσου στην παρέα μα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Και έχω να σου πω ότι μα ακού και διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου 24 ώρε το 24ωρο. Απογευματάκι Παρασκευή, νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν την καλησπέρα μας, ετοιμάζονται να εκδράμουν, να χαλαρώσουν, να απολαύσουν το Σαββατοκύριακο, να ξεφύγουν για διακοπές. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι όμως, την καλησπέρα μας και σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Τρέχει και η εκπτωτική περίοδος, η περίοδος μάλλον των εκπτώσεων. Πώς μου λέτε τώρα αυτό, εκπτωτική περίοδος. Λοιπόν, μην ξεχνάς το 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου, και φυσικά τα social όπου επικοινωνούμε και εκεί. Μας βρίσκεις στο facebook fm100.gr, στη σελίδα μας δηλαδή, στο facebook, αλλά και στο instagram fm100skg. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Η Εμμανουέλα συνεργάζεται με Roy, 612 και Σαν Εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι 612 και εδώ μαζί η παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τώρα στα της σημερινής ημερομηνίας, στα της σημερινής ημέρας, όλο και κάποιος θα γενέθλια, οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε στο ζώδιο του Λέοντα. Σαν σήμερα τώρα, ως προς τα του εορτολογίου της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, σαν σήμερα λοιπόν έχω να σου πω ότι γιορτάζουν ο Αστέριος, η Αστέρη, όχι μάλλον σαν σήμερα, σήμερα. Η Αστέρο και ο Νικάνορ. Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας, είναι η ημέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύριοι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα, σφαγές και γενοκτονίες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα, εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολίβαρ επί των Ισπανών, που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Επίσης, ημέρα της νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι, αλλά και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως προς τα των γεγονότων, ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά. Σήμερα λοιπόν, μάλλον σαν σήμερα, έχω να σου πω ότι το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που κατασκευάζει την ασπιρίνη, την γνωστή σε όλους μας ασπιρίνη. Το 1933 σαν σήμερα η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών και Αγλαΐας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Παναγίας Αγλαΐας Κυριακού στο Ουδί. Επίσης, έχω να σου πω στα της σημερινής ημερομηνίας ότι σαν σήμερα το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντίριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Ενώ σαν σήμερα γεννιέται το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίωπας, μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιανίκης το 1960 αλλά και το 1964. Αυτά στα της σημερινής ημέρας, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα. Εγώ έτσι κάθε φορά στέκομαι σε ένα-δύο τα οποία μοιράζομαι μαζί σου. Ελάης, υποδεχόμαστε και ίσως.

Λοιπόν, Team Zaklou is Έλα Μαζί Μου, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 60, τότε από το νέο κύμα, ένα μουσικό κύμα, ένα μουσικό κύμα το οποίο πραγματικά μεγαλούργησε στη δεκαετία του 60. Έλα Μαζί Μου με ερμηνεύτρια την Lou East, στα φωνητικά για ακόμη μια φορά του ο Team Zak συνεργάζεται μαζί της. Λοιπόν, από τα 60s και στις διασκευές του σήμερα, στις επανεκτελέσεις του σήμερα, στα της θερμοκρασίας. Να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 31 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 64%, ενώ στην Καλαμαριά 32% η θερμοκρασία. Υγρασία στο 55%, δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσία και η υγρασία στο 59%. Για αύριο Σάββατο πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, και την Κυριακή συγκεκριμένα τέτοιου είδους θερμοκρασίες έχουμε να βιώσουμε από το 2012, όπως αναφέρεται εδώ στο σχετικό, σχετική ανάρτηση στο meteo.gr που βρίσκομαι, μέχρι και 39-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη επίσης υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, μωτές υποδεχόμαστε και παντού.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Μαρτίνι Μαρσό και γρανίτα από λεμόνι, φρέσ, δροσερή, καλοκαιρινή. Μαρσό, η οποία θα βρίσκεται και το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, των μουσικών εκδηλώσεων, των live, τα οποία θα τρέχουν ως προς τις Death. Οι μουσικές αυτές εκδηλώσεις θα βρεθεί επί σκηνής με Σταβέντο και Duff Lawrence, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα φέτος, ως προς το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί και αφορά στα των συναυλιών, στην παρουσίαση των καλλιτεχνών στην Death, 90 Death, 90 χρόνια Death δηλαδή, πω, μου φαίνεται πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, θα βρεθούν πολλοί καλλιτέχνες επί σκηνή, οι οποίοι θα μοιραστούν τη σκηνή, έτσι. Και η Έλλη Κοκκίνου θα μοιραστεί τη σκηνή, νομίζω, με μια καλλιτέχνη. Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι ξεκινούν με Λευτέρη Πανταζή και Άτσελα Δημητρίου επί σκηνής. Αυτή είναι πολύ όμορφη, έτσι, μοιρασιά, θα λέγαμε. Το Σάββατο εμφανίζονται. Και την Κυριακή κλείνει το πρόγραμμα η Ρία Ελληνίδου. Κλείνει το πλαίσιο όλο αυτό των εκδηλώσεων, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η Ρία Ελληνίδου επί σκηνής θα βρεθεί εκεί. Θα σου πω και αναλυτικά το πρόγραμμα τώρα που το σκέφτομαι, για να δούμε έτσι ακριβώς τι θα συμβεί και ποιοι θα παρουσιαστούν επί σκηνής ως προς τις μουσικές εκδηλώσεις της ΔΕΘ για αυτό το Σεπτέμβριο. Εσύ κράτα πάντως το γεγονός ότι 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η ΔΕΘ και διαρκεί βέβαια ως γνωστόν για μία εβδομάδα. Από Σάββατο βέβαια μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Υποδεχόμαστε αμέσως τώρα Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και μία αγάπη καλοκαιρινή.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και Γάβη Καλοκαιρινή, ερμηνευμένο την χρονιά του 1987 από την Αλέξια. Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι έρωτες. Λοιπόν, σου έλεγα λίγο πριν για των μουσικών εκδηλώσεων στην ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, η οποία ξεκινάει νομίζω στις 5, γράφει εδώ 5 με 13, αλλά 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρόγραμμα επίσημα ως προς τα των εκδηλώσεων και γενικότερα όλα όσα αφορούν στα της ΔΕΘ. Να σου πω λοιπόν ότι είναι πολλές οι εκδηλώσεις και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα βρεθούν επί σκηνής. 6 του μηνός είναι Κυριακή, okay, όχι Σάββατο. Λευτέρης Πανταζής, Άτσελα Δημητρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρεται εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ, θα Βέντο μαζί με Νταφ Λόρενς και Μαρσό. Την 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο ερμηνευτές, καλλιτέχνες, τραγουδοποί. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, η Έλλη Κοκκίνου επί σκηνής με την Ανδρομάχη. Ενώ την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, θα είναι ο Ακύλας. Και το Σάββατο στις, όχι 11 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο όχι 12 Σεπτεμβρίου, στις 13 Σεπτεμβρίου θα είναι η Ρία Ελληνίδη. Λοιπόν, η είσοδος είναι δωρεάν με το εισιτήριο της ΔΕΘ, όπως γίνεται κάθε χρόνο στα των εκδηλώσεων για όσους βρεθούν εκεί. Και εμείς υποδεχόμαστε Χρήστο Μάστορα, συνεργασία από τους πλέον έτσι αγαπημένους καλλιτέχνες, συνεργασία με την Silk Roof σε μια εκδοχή Spanish version ενός τραγουδιού, το οποίο ουσιαστικά τραγούδι είναι και ο προπομπός του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ, διότι ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος ηγείται θα λέγαμε ως leader, ως τραγουδιστής του γνωστού συγκροτήματος Μέλισσες, αλλά κατά καιρούς μας έχει δώσει δείγματα προσωπικής δουλειάς. Βέβαια μας έχει δώσει και πολύ ωραία δείγματα στον χώρο της υποκριτικής και του κινηματογράφου, όταν υποδίθηκε στη βιογραφική ταινία της ζωής του Στέλιου Κατσατζίδη, τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή, και μάλιστα ερμηνεύοντας τα τραγούδια του χωρίς να χρησιμοποιηθεί playback. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, Σίλια Κρούθ και Μαργαρίτα.

Χριστός μας τώρα, Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα, βέβαια, όχι το κύριο όνομα, η Μαργαρίτα το λουλούδι, είναι και η Μαργαρίτα, βέβαια, το κοκτέιλ. Τα λέγαμε και χθες σε σχέση με τα του καλοκαιριού, των καλοκαιρινών κοκτέιλ και τι μπορείς πραγματικά να πιεις με λίγες θερμίδες. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ ξεφεύγουμε, είτε κατά την περίοδο των διακοπών, αλλά είτε κατά την περίοδο γενικότερα του καλοκαιριού, έτσι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σε σχέση με το χειμώνα, αλλά όχι για όλους πάντα, εννοείται. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. 2310-285-106 στην διάθεσή σου αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Πότε φτάσαμε 7 Αυγούστου. Μαζί συντονισμένοι έως και τις 10 με αγαπημένες μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Και να σου υπενθυμίσω βέβαια ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διάθεση fm100.gr. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Φώτια στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και εμείς συντονισμένοι πάντα, FM 100 στην πρώτη μας ώρα. Είμαι η Μέρη Λεριάν, μόλις τώρα και ξέρετε στην παρέα μας, καλώς ήρθες, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες έως και τις 10, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Θοδωρή. Επικοινωνούμε και στα social, και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης, εδώ είμαστε. Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια επέκτασης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Όπως αναφέρεται και στο σχετικό ρεπορτάζ, η επέκταση λοιπόν του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο εν ώψη της παράδοσης της εμπορική λειτουργία. Η εξέλιξη, όπως ανακοινώθηκε και όπως έγινε γνωστό στο σχετικό ρεπορτάζ στο φεστιβάλ όπου βρίσκομαι. Εχθές το μετρό στις 9 μέχρι και τις 9 λειτουργήσε, σήμερα κανονικά, αλλά θα υπάρχουν έτσι κάποιες αλλαγές ως προς το ωράριο λειτουργίας για το βράδυ της Παρασκευής, όχι για το βράδυ της Παρασκευής, για το Σάββατο το πρωί, όπως έγινε γνωστό. Το αναφέραμε και εχθές. Εσύ φυσικά ενημερώνεσαι για όλα αυτά και το τι ακριβώς συμβαίνει και από τα δελτία ειδήσεων, τα οποία τρέχουν κάθε ώρα στον FM 100. Γιορτή, η Κρυσταλλία είναι εδώ με νέο σίγγλ.

0: ξέρεις, Ταλία και Γιώρτη, είπαμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Έτσι ακριβώς θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση. Με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, μουσικό, ενημερωτικό, έως και τις 10 μαζί συντονισμένη παρέα. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Όσο πιο ευχάριστα μπορούμε, ουδέτερα, έτσι με θετική διάθεση, με καλή διάθεση, δύσκολο. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι Παρασκευή, αλλά σίγουρα δεν βοηθούν καθόλου οι ειδήσεις που αφορούν σε πυρκαγιές, που αφορούν σε φωτιές, σε όλα αυτά τα δυσάρεστα πραγματικά γεγονότα, περιστατικά, που αφορούν σε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Σε ειδήσεις που μας τρομάζουν, που μας στεναχωρούν, που μας τρομοκρατούν, μας προβληματίζουν. Όσο και αν προσπαθούμε πραγματικά έτσι να αποστασιοποιηθούμε, να κλείσουμε τα μάτια, τα αυτιά, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και από την άλλη βέβαια πραγματικά δεν μπορείς να μην επηρεαστείς, να μην ενσυναισθανθείς σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν και ως άνθρωποι πραγματικά επηρεαζόμαστε. Λοιπόν, στα Βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, στο πεδίο παραμένουν για την αποτροπή αναζωπηρώσεων ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη, στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου εκεί μάλιστα εστάλει μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να είναι σε ετοιμότητα, και στο Μαρκόπουλο Αττικής, υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στη Λυτή. Κορυφώνεται έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, μεταξύ των σταθμών μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7ΤΑΦ, τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα Ικαία, και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στο πένθος έχει βυθιστεί παλαιοκόμη Σερών μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κατά το οποίο 43χρονη και ο 21 ετών γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου, 54 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η επιβράδυνση οφείλεται σε συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και ορισμένες υπηρεσίες, παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Σχετικά αιτήματα είχαν καταθέσει Αντώνης Σαμαράς, Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκη στους κατοίκους, αυτή τη φορά στην οδό Κίμωνος Βόγα, ανατολικά. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Η Ισπανία απείλησε να επιβάλλει αντίπεινα στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα λόγω της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Επόμενο δελτίο σε

0: Μια ώρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Πάμε παραλία με τον FM 100.

Πεντάρτα και ακόμη, έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε στα 6 λεπτά μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς συντονισμένοι μαζί παρέα, ένα ακόμη απόγευμα. Κλείνουμε την εβδομάδα, δες το από άλλη μεριά. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Με μία μικρή παύση την ερχόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και πάλι μετά. Αποχαιρετάμε την εβδομάδα αυτή, πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ένας μήνας άκρος καλοκαιρινός, ένας μήνας διακοπών, έτσι ακριβώς έχει συνδεθεί στο μυαλό μας. Νομίζω ότι από τότε που ήμασταν ουσιαστικά μικρά παιδιά. Και βέβαια ένας μήνας κατά τον οποίο, εάν βρίσκεσαι στην πόλη, το αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό έτσι λειτουργεί λίγο υποτονικά. Είναι χαλαρός ο μήνας Αύγουστος. Έχει και τα ωραία του βέβαια, διότι κινείσαι έτσι με μια σχετική ευκολία. Δεν υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, το αντιλαμβάνεσαι. Και στις λεωφοριογραμμές και στο μετρό και γενικότερα στους δρόμους της πόλης βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σίγουρα τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο ή Ιούλιο. Και γενικότερα υπάρχει έτσι μια υποτονικότητα, η οποία νομίζω θα αναπτυχθεί και άλλο, θα εξελιχθεί και άλλο στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Πολυτρουργούν τα πράγματα. Εξάλλου έτσι ακριβώς έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν βρεθείς, ας πούμε, καλοκαίρι Αύγουστο στο Μιλάνο, καταλαβαίνεις ότι και εκεί τέτοια ακριβώς συμβαίνουν, και στην Ιταλία και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει γενικότερα έτσι μια υποτονικότητα. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στο 2310 285 106 και REC, ας επανασαγαπώ.

Ρε, κάνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ. Λοιπόν, πανηγύρια Αγίου Μαμά με 20 νέες ταβέρνες και εκατοντάδες επαγγελματίες θα πραγματοποιηθεί το φετινό πανηγύρι. Πυρετώδης είναι λοιπόν οι εργασίες για να ετοιμαστεί ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί και φέτος το πασίγνωστο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Το πανηγύρι το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του στις 28 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για ντόπιους αλλά και επισκέπτες. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και οι εργασίες των 20 νέων κτισμάτων, όπου θα λειτουργήσουν ισάριθμες ταβέρνες. Και όπως ανέφερε στο σχετικό ρεπορτάζ ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, κ. Μανώλης Καράς, οι ταβέρνες, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στα κτίσματα, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από τις 20 Αυγούστου. Εκείνες οι παλιές ταβέρνες που είχαμε εκεί και είχαν κριθεί ακατάλληλες και παράνομες, γκρεμίστηκαν και στη θέση τους αδειοθετήθηκαν 20 νέες ταβέρνες. Με όλες τις προδιαγραφές και τις υγειονομικές διατάξεις που χρειάζονται, με οικοδομικές άδειες για να λειτουργήσουν κανονικά ως καταστήματα εστίασης. Οι νέες ταβέρνες, όπως έχουμε αποφασίσει, δήλωσε ο ίδιος, θα λειτουργήσουν από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά περί πανηγυριού Αγίου Μάμαντος. Του Αγίου Μάμαντος το πανηγύρι πάντως είναι από τα πλέον γνωστά, αγαπημένα στη Χαλκιδική. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τις θέσεις, δήλωσε ο ίδιος, εννοεί των επαγγελματιών που θέλουν να συμμετέχουν στο πανηγύρι. Και είναι οργανωμένο, ασφαλές και κάθε χρόνο και καλύτερο. Η ιστορία του πανηγυριού είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και την τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά το 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή λειτουργούσε ως ζωοπανήγυρι, όπου οι κάτοικοι της Χαλκιδικής ουσιαστικά πουλούσαν και αγόραζαν ζώα, αλλά και τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δημιουργία του πανηγυριού συνδέεται άμεσα με την έβρεση της εικόνας του Αγίου Μαμαντού από μοναχούς της Μονής Φατοπεδίου που διατηρούσαν μετόχοι στην περιοχή. Με το πέρασμα λοιπόν των χρόνων, το πανηγύρι εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε μια εμποροπανήγυρη, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες έμποροι και επαγγελματίες και θεωρείται από τις μεγαλύτερες ουσιαστικά. Τα μεγαλύτερα πανηγύρια της χώρας μας. Καλά, το καλοκαίρι γενικώς εδώ έχουμε συνδέσει στην Ελλάδα με πανηγύρια. Πανηγύρια σε χωριά, πανηγύρια σε νησιά. Αν βρεθείς κάπου και πραγματικά έχεις την τύχη να βρεθείς και σε ένα πανηγύρι και σου αρέσουν βέβαια, διότι σαφώς νομίζω ότι ναι, θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα πανηγύρια. Λοιπόν, πάλι Πανσέλινος, Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης.

Πανσέληνος Αυγούστου έρχεται στις 28 Αυγούστου. Απολαύσαμε και το φεγγάρι αυτό του Ιουλίου. Πραγματικά καταπληκτικό. Κάπου εκεί ήταν, νομίζω, 27-28 ο φεγγάρι του ελαφιού. Φαντάσου λοιπόν ακόμη πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι αυτό το φεγγάρι που έρχεται του Αυγούστου. Εξάλλου, είναι ένα φεγγάρι το οποίο έχουν μνήσει ποιητές. Έχουν ερμηνεύσει τραγουδιστές και γενικότερα νομίζω ότι με το που ακούς Πανσέληνος τώρα της Χάρουλας Λαξίου, δηλαδή πού πηγαίνει το μυαλό σου, σε ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν πηγαίνει, σε κατακόκκινο τεράστιο βέβαια, και αυτό του Ιουλίου πρέπει να ομολογήσουμε και να παραδεχθούμε ότι ήταν άκρος εντυπωσιακό, έτσι. Ήταν ολόγιωμο, ήταν γεμάτο, ήταν φωτεινό και ήταν και ευδιάκριτο και δύο βράδια πριν, αλλά και ένα-δύο βράδια μετά. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά αποζημίωσε τους απανταχού φαν, θαυμαστικού του φεγγαριού και της Πανσελίνου. Δήμος Αναστασιάδης αμέσως τώρα και απόφασή σου.

Καημός Αναστασιάδης και απόφασή σου. Λοιπόν, τώρα στα του τριημέρου, του Σαββατοκύριακου, τριήμερο βέβαια από σήμερα, αν κάποιοι έτσι έχετε αναχωρήσει, νομίζω τριήμερο είναι. Βέβαια, εάν εργάζεστε και πάλι από Δευτέρα, διότι για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές οι καλοκαιρινές και το τριήμερο θα πάει για δεκαήμερο. Λοιπόν, στην Χαλκιδική, Χανιώτη, Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, θα βρεθεί το ισπανικό Circo Mundial, όπως αναφέρεται, το οποίο στείνει τη σκηνή του στην Χανιώτη Κασάνδρα. Στη Χαλκιδική, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο θέαμα γεμάτο ακροβατικά, μουσική, ρυθμούς, φλαμέγκο, ζογκλερικά αλλά και κωμικά νούμερα. Μικρή και μεγάλη λοιπόν από την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και τις γύρω περιοχές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διεθνή παραγωγή η οποία συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη μαγεία αλλά και το έντονο μεσογειακό ταπεραμέντο, διότι το συγκεκριμένο τσίρκο έρχεται από την Ισπανία. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 30 Αυγούστου θα βρίσκεται λοιπόν διασταύρωση προς Νέα Σκιόνη στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Χανιώτη Κασάνδρας από τις 8 και τις 30 Αυγούστου, σου το είπα αυτό. Ένα τσίρκο όπως έγινε γνωστό λόγω της ιστορίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1968. Είναι το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας και έχει κατακτήσει τις καρδιές θεατών παγκοσμίως. Όπως ταξιδεύει, οι παραστάσεις του συνδυάζουν εντυπωσιακά ακροβατικά αλλά και μουσική σε ρυθμούς φλαμέγκο. Η ομάδα των καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο προσφέρει ένα θέαμα εξαιρετικής τεχνικής αρτιότητας και το Circo Mundial έχει ήδη ενθουσιάσει θεατές από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη και άλλες. Και τώρα φυσικά και στη Χαλκιδική. Αντώνης Ρέμος είναι εδώ και φέρνει μαζί του μια Δευτέρα, παρόλο που έχουμε Παρασκευή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7.30. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν, στα 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ένα καλό, όμορφο απόγευμα. Εύχομαι με θετική διάθεση όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται. Για όσους εργάζονται, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Για όσους ετοιμάζονται να εκδράμουν, για όσους πακετάρουν βαλίτσες, είναι σε αυτό το mood, σε αυτή τη διαδικασία των διακοπών, ή ετοιμάζονται για το τριήμερο ουσιαστικά, ή και για την εβδομάδα αυτή, δεκαήμερο θα σου πω εγώ, όπως το είπα και λίγο πριν, διότι το επόμενο Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου είναι νομίζω το πλέον ήσυχο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο που όλοι λείπουν, οι περισσότεροι αν μη τι άλλο, σε νησιά, σε χωριά, όπου πραγματικά ο καθένας έτσι νιώθει ότι γεμίζει τις μπαταρίες του. Σαφώς και πάντα υπάρχουν και αρκετοί στην πόλη, μένουμε στην πόλη. Νομίζω ότι όσοι έτσι κατά καιρούς έχουν παραμείνει στην πόλη τον μήνα Αύγουστο, αντιλαμβάνονται πόσο ήσυχα έτσι είναι τα πράγματα και γενικότερα πόσο χαλαρές είναι οι ιστορίες στην πόλη το 15 Αύγουστο. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Θάλια. Και για να μιλήσουμε λίγο για θερινά σινεμά. Θερινά σινεμά τα οποία λατρεύουμε το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι. Έχουν επανέλθει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα του καλοκαιριού. Κάτι το οποίο παλαιότερα, στη δεκαετία του 50 και του 60, νομίζω ότι ήταν πιο έτσι διαδεδομένο. Είχαν εξαφανιστεί έτσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάπου εκεί στα 90s ή στη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Αλλά επανήλθαν εδώ και μια δεκαετία και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε απολαύσει κάποια στιγμή μια καλοκαιρινή βραδιά, όμορφη, σε ένα θερινό σινεμά ή παρακολουθώντας κάποια ταινία για ενήλικες ή ακόμη, το έχω κάνει πολλές φορές εγώ, και ταινίες για μικρά παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πραγματικά. Τώρα έχουμε τα θερινά σινεμά Άλτος και Παράδεισος του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, που ξεκίνησαν από τις 16 Ιουνίου με προβολές στο Σινέ Άλσος στις Σικές και στο Σινέ Παράδεισος στη Νεάπολη. Το πρόγραμμα το οποίο τρέχει για αυτό το καλοκαίρι, τον μήνα Αύγουστο λοιπόν, με αρκετές προβολές, ξεκίνησε από το προηγούμενο Σάββατο 1η Αυγούστου «Η ζωή και τα ζωάκια της», «Η μέρα αποκάλυψης», εναλλάσσονται οι ταινίες, το πρόγραμμα των ταινιών στον μήνα Αύγουστο. Να σου πω λοιπόν, εναλλάσσοντας στη Νέα Άλσος και στη Νέα Παράδεισος, και έτσι ακριβώς σου μεταφέρω, για το τριήμερο αυτό, για το Σάββατο, θα σου πω, Σαββατοκύριακο δηλαδή, 8 Αυγούστου, ξεκινήματα, beginnings στο Σινέ Άλσος και το δίπλο του Φράγκο στο Σινέ Παράδεισος. Επίσης συνεχίζει το πρόγραμμα με το «Όσα δεν λέγονται», «Όλες οι Κυριακές», «Βαϊάννα», αλλά και «Πάρτι γενεθλίων», «The Birthday Party», αλλά και «Οδύσσια» έχει, για όσους δεν την είδαν, δηλαδή για εμένα που δεν την έχω δει ακόμη την ταινία. Λοιπόν, την 5η 27 Αυγούστου, επίσης την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αλλά και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου αντίστοιχα, μιλάμε για το Σινέ Άλσος. Να σου πω ότι το πρόγραμμα αφορά τις προβολές ταινιών που σου ανέφερα για τον μήνα Αύγουστο, αλλά συνεχίζεται μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης με την ταινία «Οδύσσια» στο Σινέ Παράδεισος αυτή τη φορά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, αμέσως τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Γιάννη Φαγίνη και ραντεβού στο Εκκλησάκι, έτσι σε ύφο καλοκαιρινό. Μια νησιώτικη άβρα, θα λέγαμε. Τώρα, αν μείνει στην πόλη, αυτό το Σαββατοκύριακο, την ερχόμενη εβδομάδα, και αν ακόμη δεν το έχει δοκιμάσει ω εμπειρία, σίγουρα είναι μια πολύ μορφή εμπειρία να δοκιμάσει κάποιο δρομολόγιο από αυτά που προσφέρουν τα καραβάκια Θεσσαλονίκη, τα οποία και φέτο και αυτή τη χρονιά είναι εδώ, και είναι και αυτή η ώρα που με πιάνει ολόξυγκα. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι συμβαίνει κάθε απόγευμα από τι 7.30 έω και τι 8, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα καραβάκια της Θεσσαλονίκης, μία από τις καλοκαιρινές εμπειρίες της πόλης που προσφέρουν καθημερινά θαλάσσια σύνδεση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς την Περαία αλλά και τους νέους επιβάτες, με αναχωρήσεις από το λιμάνι και το Λευκό Πύργο. Αν έτσι πραγματικά θέλεις κάτι διαφορετικό, να σου πω ότι τα δρομολόγια δεν εκτελούνται σε περίπτωση απαγορευτικού από το λιμεναρχείο. Η αφετηρία λοιπόν είναι το λιμάνι Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος, αν θέλεις έτσι να βρεθείς εκεί, διαδρομή αρκεί. Δηλαδή, όταν λέω εκεί, εννοώ Περαία, νέους επιβάτες, για ένα μπάνιο, για να χαλαρώσεις. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Είναι ευχάριστη. Στο παρελθόν ήταν κάτι που είχα δοκιμάσει αρκετές φορές παρέα με το γιο μου, ήταν και μικρότερος, πραγματικά του άρεσε έτσι όλο αυτό. Και είναι ευχάριστο διότι δεν νιώθεις ότι βρίσκεσαι Θεσσαλονίκη, αυτό έχω να σου πω. Πραγματικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού, σε κάποιο νησί, κάπου παραθαλάσσια, τελείως παραθαλάσσια. Όχι με την αίσθηση δηλαδή του αστικού έτσι, χώρου και περιβάλλοντος. Λοιπόν, αναχωρούν τα σημεία κίνησης. Είναι λιμάνι Θεσσαλονίκης, εκεί δίπλα στο Kitchen Bar. Από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του λιμανιού, Λευκός Πύργος. Η επιβίβαση γίνεται πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, δίπλα στο Λευκό Πύργο. Υπάρχει και μια σχετική, βέβαια, εκεί ένα στάντ το οποίο υπάρχει και το βλέπεις, ή τουλάχιστον υπήρχε. Νομίζω ότι αυτό διευκολύνει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η στάση λιμανιού, στάση Λευκού Πύργου, στάση νέων επιβατών, Περαία και μετά Αγία Τριάδα. Τώρα, για τα δρομολόγια προς Αγία Τριάδα, οι επιβάτες λέει καλό είναι να ενημερώνονται από την επίσημη σελίδα Καραβάκια. Το πρόγραμμα από αναχωρήσεων από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, από το Λευκό Πύργο, να σου πω καλύτερα, που είναι και έτσι και πιο σήμα κατεθέν για μένα, ξεκινούν από τις 9:45, 11:50, 2:10, 4:30. Έτσι γενικότερα το πρόγραμμα, ως προς τα της επιστροφής τώρα από νέους επιβάτες, 17:40 είναι το τελευταίο, από Περαία 17:55 το τελευταίο. Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται σε στάση περίπου 10 λεπτά πριν από την ώρα. Οι προορισμοί βέβαια είναι η Περαία, είναι οι επιβάτες, η τιμή εισιτηρίων τώρα, κατά το οποίο έχει σχολιαστεί βέβαια ότι ίσως είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές. Εγώ να σου πω ότι υπάρχει η μονή διαδρομή που είναι στα 10 ευρώ, το γκρουπ το 20 ατόμων που είναι 8 ευρώ το άτομο, κάρτα 10 διαδρομών που κοστίζει 60 ευρώ και παιδιά έως 5 ετών χρεώνονται 2 ευρώ το άτομο. Έτσι μια διαφορετική εμπειρία σε περίπτωση που θέλεις να δεις την πόλη από μέσα. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία μέσα τώρα από το Γιάννη Πλούταρχο.

που θες εσύ. Και με Άρη Πετράκη, μια επιτυχία των 80's, στο τερμινευμένο από το Λιακόπουλο μου διαφεύγει το μικρό του όνομα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι το έχουν ακούσει, το θυμάστε σίγουρα, το θυμόμαστε και λίγο αργότερα ήταν και πάλι επιτυχία. Τώρα σε μια πιο έτσι dance εκδοχή, αρκετά διαφορετική, αλλά και μια εκδοχή η οποία πραγματικά μας μεταφέρει στο σήμερα, στο τώρα. Λοιπόν, είναι η χρονιά, θα λέγαμε, αυτή του 2026 των διασκευών, η χρονιά που πολλά τραγούδια επανέρχονται στο σήμερα, στο τώρα, με επιτυχίες από το χθες. Καλά, όχι και τόσο παλιές, αλλά τώρα είναι τραγούδια της δεκαετίας του 80, τα οποία είναι και πάλι εδώ και τα γνωρίζουμε. Οι διασκευές, οι οποίες είναι μια ιστορία έτσι λίγο περίεργη, δηλαδή σε άλλους αρέσουν οι επανεκτελέσεις, σε άλλους δεν αρέσουν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι ευκαιρία, διότι θυμούνται οι παλιότεροι και μαθαίνουν οι νεότεροι, διότι ένα τραγούδι σου συστήνεται ξανά, σου επανεσυστήνεται μάλλον το τραγούδι, όπως και το «Δώσε την καρδιά σου», το οποίο οι περισσότεροι ίσως της γενιάς τώρα, δηλαδή του σήμερα, του τώρα, αναφέρομαι σε αυτούς που μπορεί να είναι, ας πούμε, 25-30, σαφώς και δεν το γνωρίζουν το συγκεκριμένο τραγούδι, πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Λοιπόν, ο Άρης Πετράκης, ο οποίος επανήλθε με το συγκεκριμένο τραγούδι, νέο single, «Δώσε την καρδιά σου», είναι πρόσφατο μάλιστα, αποτυπωθήκε κιόλας, μια διαχρονική επιτυχία, όπως γίνεται γνωστό. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια, για να μην ξεχνιόμαστε, κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, εδώ φυσικά στο Νεφέμεκα το πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και με Άρη Πετράκη έτσι ακριβώς θα οδηγηθούμε στο Δελτίο Ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση των 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά, διότι έχουμε πολλά και να πούμε και να ακούσουμε. Άρης Πετράκης, δώσε την καρδιά σου. Καρδιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκθεση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δύσβατη περιοχή στον Όλυμπο. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη και στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου μάλιστα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Στην ανάρτηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘΙ ΕΛΕΞ που προχώρησε η αρμόδια επιτροπή, το έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε με στόχο η γραμμή να δοθεί σε λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, μεταξύ των σταθμών μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7 ΤΑΦ, τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα Ικέα και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι γραμμές 4, 5, 33 και 39 διατηρούνται ως έχουν. Στο πέθος έχει βυθιστεί παλαιοκόμη Σερών μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κατά το οποίο η 43χρονη και ο 21 ετών γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Ο οδηγός του φορτηγού, 54 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, με τη μέση σύνταξη των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα να διαμορφώνεται γύρω στα 800 ευρώ, πολύ κάτω από αυτή των συνταξιούχων του δημοσίου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση του συστήματος Ήλιος. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική στις καταγγελίες για παραβιάσεις στη χρήση του Αιγαλού και της παραλίας. Από την αρχή της σεζόν έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μέσα από καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCoast, αλλά και με βάση στοιχεία που συγκέντρωσαν ελεγκτικά κλιμάκια με τη συνδρομή drones και νέων τεχνολογιών. Πρώτον πυλών το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης το Αυγούστο. Ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους από αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Την παρέτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο από την Προεδρία της FIFA πρόκειται να ζητήσει επίσημα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας. Την απόφαση γνωστοποίησε η πρόεδρος Λίζε Κλάβενες, η οποία ξεκαθάρισε ότι ο Ιταλοελβετός παράγοντας δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη θεσμική εμπιστοσύνη για να συνεχίσει στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου.

0: Έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
3: Όλα είναι καλοκαίρι.

Έτσι είμαι, έτσι είμαι, Νίκος Απέργης. Το νέο του σίγγλ, το τελευταίο του τραγούδια, συνεργάστηκε και με Duff Lawrence, σε κάτι το οποίο δεν περιμέναμε και μας άρεσε αρκετά. Και εμείς στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εδώ μαζί συντονισμένη παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Καλά βραδάκι ακόμη δεν είναι, διότι βλέπω τον ουρανό εδώ από το στούντιο. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να βραδιάζει. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα του σούρουπου, είναι η γλυκιά η ώρα που μπορείς να απολαύσεις ηλιοβασίλεμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι πραγματικά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες ώρες. Δεν ξέρω για σένα. Είσαι δεν είσαι ρομαντικός πάντως. Νομίζω ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χαζεύοντας το ηλιοβασίλεμα. Και βέβαια τα ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού έχουν την τιμητική τους, νομίζω, αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, διότι κρατάει λίγο αυτό το καλοκαίρι. Αυτό συνειδητοποιώ γενικότερα κάθε χρόνο και όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο. Δεν είναι απεσιόδοξο τώρα αυτό που λέω, είναι πραγματικά αισιόδοξο, ναι, διότι σου λέει τώρα πρέπει να σκεφτώ πως πραγματικά περνάει γρήγορα το καλοκαίρι, περνούν γρήγορα τα καλοκαίρια και πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε όσο γίνεται περισσότερο. Όσο γίνεται καλύτερα, έστω με μικρά έτσι πράγματα καθημερινά, τα οποία μπορεί να είναι, να μην κοστίζουν κιόλας δηλαδή, και να μην κοστίζουν καθόλου ως προς το του υλικού, της αξίας, του οικονομικού, αλλά μπορεί πραγματικά να κοστίζουν αρκετά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, να λειτουργήσουν αγχολητικά. Να το να δεις τώρα να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, τι κοστίζει ας πούμε να κάνεις μια βόλτα στην παραλία, να κινηθείς, να κουνηθείς από τον καναπέ σου, να σηκωθείς από τον καναπέ σου και να το απολαύσεις. Όταν λοιπόν θα έρθει ο χειμώνας και αν είσαι καλοκαιρινός τύπος, θα λες γιατί δεν το έκανα εκείνο το καλοκαίρι που δεν πήγα, που δεν κινήθηκα. Λοιπόν, με τέτοιες ιστορίες θα ασχοληθούμε αυτή την ώρα, στην τρίτη μας ώρα. Συντονισμένοι μαζί παρέα, κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι fresh. Μας έρχεται από τη διεθνή μουσική σκηνή, είναι η Ζέινα. Ένα τραγούδι το οποίο, αν και έχει αγγλικούς στίχους, σε μπερδεύει. Νομίζεις ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν είναι με αγγλικό στίχο. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι Latin. Έχει μέσα και το Χαμπίμπι, το οποίο παραπέμπει έτσι σε αραβικό ήχο και στίχο. Και μιλάει για το πώς τελικά μία γυναίκα αρνείται να ενδώσει σε κάποιον έρωτα και θα το κάνει μόνο όταν εκείνη επιθυμεί. Μια χαρά μου φαίνεται. Τζανάντο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με ήχο έτσι αραβικό, λίγο αυτό το χαμπίμπι μου μας μπερδεύει. Πολύ πολύ κεφάτο, δροσερό, φρέσ, Ζέινα, ένα τραγούδι από την προηγούμενη χρονιά, από το 2025. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Άννα, την καλησπέρα μου και στο Χρήστο. Πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Βαρδί και δεν το περίμενα.

0: αν το περίμενες, δεν θα γινόταν, διότι έτσι συμβαίνει με τις προδοσίες. Γενικότερα με τα δυσάρεστα, τα γεγονότα, δεν τα περιμένουμε. Αν τα περιμένουμε, είμαστε και προετοιμασμένοι και κάπως έτσι όλο αυτό λειτουργεί, λέω εγώ τώρα. Όταν δεν το περιμένεις, τότε έρχεται και λες δεν το περίμενα, δεν την περίμενα αυτή την προδοσία. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο, μία ανάρτηση μάλλον ακόμα πιο συγκεκριμένα, σε ένα site, σαν λογαριασμό, okay, να σου το δώσω ακριβώς, στο Instagram, να σου το πω ακριβώς, είναι το andro.gr και η συγκεκριμένη ανάρτηση αφορά το εξής. Ζούμε, λέει, την αρχή του τέλους για το γιαγιαδίσιο, μαμαδίσιο φαγητό. Συνειδητοποιείτε, λέει, ότι πια μαγειρεύετε μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές, το ρίχνετε στις έτοιμες σαλάτες και γεύματα, ότι δεν μαγειρεύετε για σας ή τους ανθρώπους σας, ότι δεν υπάρχει πια κυριακάτικη ερωτελεστία. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Νομίζω πως ναι, δεν υπάρχει το κυριακάτικο πλέον το τραπέζι όπως υπήρχε. Ότι ακούγεται πιο εύκολο και οικονομικό το να παραγγείλετε ή να φάτε έξω. Βέβαια και το κυριακάτικο τραπέζι, αν το καλοσκεφτείς, ίσχυε μέχρι κάποια έτσι συγκεκριμένα χρόνια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τώρα εμείς τα 90's μεγαλώσαμε και υπήρχε το κυριακάτικο τραπέζι. Υπήρχε αλλά πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις πέρα των γιορτών, όταν υπήρχε κάποιος καλεσμένος, συγγενής στο σπίτι και ούτω καθεξής. Η εικόνα λοιπόν, λέει, εκείνη της γιαγιάς που απλώνει φύλλο για πίτα, ίσως να είναι σε λίγα χρόνια αντίστοιχη με την εικόνα μιας κασετίνας ή μιας κασέτας με μολύβι στην τρύπα της, από μινάρι του παρελθόντος δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια σχετική έρευνα της ΙΕΛΚΑ, είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανοπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, αν το λέω και σωστά, δεν κάνω λάθος. Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη έρευνα, δείχνει ότι το 16% των καταναλωτών το 2016 φτάσαμε στο 29% των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο φαγητό από αλυσίδες λιανεμπορίου. Και αποτυπώνεται τελικά το πώς σιγά σιγά φεύγουμε από τη μαγειρική στο σπίτι, πώς αφήνουμε τις συνταγές των γονιών μας, των γιαγιάδων μας και στρεφόμαστε στα έτοιμα φαγητά. Χαρακτηριστική είναι και η επένδυση γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ σε εργοστάσιο στη Μαγούλα ύψους 100 εκατομμυρίων, το οποίο προβλέπεται να παράγει καθημερινά πάνω από 250.000 ουσιαστικά 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού και να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα έτοιμα γεύματα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ είναι γεγονός, νομίζω ότι και εσύ το βλέπεις και πολλές φορές νέπτες ουσιαστικά 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού και να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα έτοιμα γεύματα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ είναι γεγονός, νομίζω ότι και εσύ το βλέπεις και πολλές φορές ναι, ο καθένας μες στην οικογένειά του. Τα έτοιμα γεύματα στο σούπερ μάρκετ δεν είναι βέβαια φετινό φαινόμενο. Εδώ και μια δεκαετία επεκτείνονται. Είτε μιλάμε για συνεργασίες με σεφ και συσκευασίες που φέρουν την ονομασία της αλυσίδας, είτε για brands που πουλάνε αυτό ακριβώς. Τώρα βέβαια όλο αυτό κοστίζει. Για κάποιους είναι πιο οικονομικό το γεγονός ότι πια ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα είναι μικρότερος. Ότι το κόστος του ρεύματος όθησε στο να απέχει πολύ οικονομικά το έτοιμο γεύμα. Και έφεραν μια τεκτονική αλλαγή στο φαγητό που μας μαγείρευε η γιαγιά, μαμά, ο μπαμπάς και ήταν η μυσταγωγία των κυριακάτικων τραπεζιών. Νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα και πολύ συγκεκριμένο για το τι θα επιλέξει ο καθένας, τι θέλει να φάει, κατά πόσο είναι μαθημένος στα έτοιμα γεύματα, διότι μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά άρα μεγαλώνεις ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να τρώει στο σπίτι, δηλαδή ένα σάντουιτς, μια σαλάτα, κάτι που θα του ετοιμάσει ο γονιός. Είναι, πίστεψε με, τόσο δύσκολο αυτό το παιδί να το πείσεις, να αγοράσει και να φάει κάτι απ' έξω. Και σου μιλάω προσωπικά εκ πείρας ότι πραγματικά ένα παιδί το οποίο έχει συνηθίσει να τρώει στο σπίτι δεν θα φάει εύκολα απ' έξω. Ή θα φάει το ίδιο φαγητό και δεν θα του φανεί το ίδιο. Θα δείξει λοιπόν τη δυσαρέσκειά του. Από την άλλη, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσεις κάτι στο σπίτι για φαγητό. Μία σαλάτα. Μία σαλάτα με λαχανικά το εποχή τα οποία θα βρεις στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά ακόμη καλύτερα. Με 2-3 βραστά αυγά, τα οποία θα σου παρέχουν την πρωτεΐνη που χρειάζεσαι, ή με τόνο, τον οποίο θα βρεις και αυτό στο σούπερ μάρκετ, αν και δεν είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή του να τρως κάτι που είναι κονσερβοποιημένο, άποψή μου, αλλά 1-2 φορές την εβδομάδα, γιατί όχι. Μπορείς να ετοιμάσεις μία πατατοσαλάτα με φρέσκο έτσι κρεμμυδάκι και με ντοματίνια. Μπορείς να ετοιμάσεις ένα σάντουιτς. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και βέβαια πάντα μπορείς να μαγειρέψεις τη μία μέρα και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή μπορείς να ψήσεις κοτόπουλο και να το φας και τη μία μέρα και την επόμενη μέρα και ως σαλατικό. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές αν θέλεις πραγματικά να μαγειρέψεις. Αν σου αρέσει όλο αυτό, γιατί ναι, μεν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, ο κόσμος, οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν κάνει μία στροφή στα έτοιμα γεύματα. Αλλά εγώ πάλι νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά λειτουργεί όλο αυτό αχολητικά. Δηλαδή τους αρέσει να δημιουργούν στην κουζίνα, να μαγειρεύουν γρήγορα γεύματα, εύκολα γεύματα, όμορφα γεύματα, ακόμη και γλυκά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Έχω κρέμα. Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το διαφημιστικό διάλειμμα στις 8:30. Με κάτι το οποίο γνωρίζουμε ως τραγούδι, περισσότεροι τουλάχιστον, ίσως και να το παρακολουθήσαμε στην μικρή μας οθόνη όταν παρουσιάστηκαν τα Mad Video Music Awards. Τα φετινά Mad Video Music Awards, όπου είχαμε πολλές συνεργασίες επί σκηνής, έτσι ένα πολύ ωραίο acting. Κάπως έτσι προέκυψε και αυτή η συνεργασία και αυτό το ντουέτο μεταξύ της Άντζελας Δημητρίου και της Ρία Ελληνίδου στο «Φταίει ο Ερωτάς».

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτόν τον 8.30 μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα εξέλθεις την παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε έως και τις 10 το βραδάκι με email για επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά fm100.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση, 24 ώρες το 24ωρο. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο νου σου αύριο και μεθαύριο υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές για την εποχή. Από το 2012 τέτοιου είδους θερμοκρασίες είχαμε βιώσει. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου υψηλές και τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά όχι τόσο στο βαθμό που θα είναι αύριο και μεθαύριο. Οι Πασπαρτού είναι εδώ και διασκευάζουν ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Φίλε μου απόψε.

Ελλανδία και όνειρο βαθύ. Τώρα, Αυγουστιάτικη Πανσέλινος 2026 πλησιάζει. 28 Αυγούστου, 29 Αυγούστου και πολλές είναι εκδηλώσεις οι οποίες τρέχουν τη συγκεκριμένη ημέρα, το συγκεκριμένο διήμερο μάλλον. Το Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν Θεσσαλονίκη συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο 2026 με ένα διήμερο βραδινών δράσεων που συνδυάζει ελεύθερη περιήγηση στις εκθέσεις, μουσική αλλά και θέατρο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις του μουσείου κάτω από το φως του φεγγαριού μέσα από ένα πρόγραμμα που απλώνεται στους υπαίθριους χώρους, στην αυλή και το έθριό του. Λοιπόν, τώρα ως προς τα των εκδηλώσεων να σου πω ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα είναι η ελεύθερη είσοδος στις υπαίθριες εκθέσεις. Επίσης, late night στο πολιτήριο. Επίσης, μουσική εκδήλωση στο καφέ Προσεχώς, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, θα τον έφερα και λίγο πριν, στο πολιτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Και στις 29 Αυγούστου, δηλαδή το Σάββατο, θεατρική παράσταση, Σήματα Λιγρά στο Έθριο, το Σάββατο 29 Αυγούστου. Αυτά λοιπόν ως προς το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει λοιπόν από την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο που θα έχουμε το εντυπωσιακό αυτό φεγγάρι. Παράλληλα να σου πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τη νύχτα λοιπόν της Πανσελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Αυτά λοιπόν περί Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, εννοείται φυσικά θα τα πούμε μέχρι τότε, διότι στις 28 Αυγούστου έρχεται. Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, από τα τελευταία του τραγούδια, μεγάλη επιτυχία. Και εμείς εδώ, με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, μην ξεχνάς, με νέα τραγούδια τα λέμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7, εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες και αύριο λοιπόν, συντονίσου στην παρέα μας, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 7, προκειμένου να ενημερωθούμε μαζί παρέα για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, λίγο πριν σου ανέφερα, νομίζω στη δεύτερη ώρα ήταν, για το θερινό σινεμά, Σινεάλσο, Σινεπαράδεισος, Δήμος Σικαιών Νεάπολης, και ότι τον Αύγουστο προβάλλεται, τέλη Αυγούστου, η ταινία Οδύση. Αν δεν την έχεις δει, ούτε και εγώ την έχω δει, πιστεύω κάποια στιγμή να τα καταφέρω και να τη δω, δεν ξέρω γιατί, δεν το έχω κάνει ακόμη. Λοιπόν, τα επικά μέρη, λέει, όπου γυρίστηκε η Οδύσσια. Η Τρία, λοιπόν, η αντιστοιχία, είναι στην περιοχή Αϊντ Μπεν Χαντού, στο Μαρόκο. Η Ιθάκη είναι στο νησί Φαβινιάνα. Φαβινιάνα, το είπα, στην Ιταλία. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο νησί. Πρώτη φορά το ακούω. Το σπήλαιο του Κύκλοπα είναι το σπήλαιο του Νέστορα στην Ελλάδα. Η παραλία του, που είναι ο Δούριος Ήπος, είναι η Εσαουίρα στο Μαρόκο. Η παραλία του νησιού της Καλυψό είναι η Λευκή Αμόλοφη, επίσης στο Μαρόκο. Το ταξίδι στον κάτω κόσμο είναι στην Ισλανδία. Χιορλέιφσκεδη. Δύσκολο το όνομα. Επίσης, η χώρα των λεστριγόνων γιγάντων είναι το δάσος Κιούλμπιν στη Σκωτία. Τι εντυπωσιακό που είναι αυτό το δάσος, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά περί Οδύσσιας. Θα έχουμε και άποψη ακόμη πιο συγκεκριμένα όταν δούμε την ταινία και όταν έτσι αποκτήσουμε άποψη περί του θέματος και της σκηνοθεσίας, αλλά και γενικότερα του story.

καλύτερα που έρχονται λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται. Και σε αυτά που έρχονται και σε αυτά που έλκονται. Η Ιουλία Καλυμάνη, και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα, στην τρίτη μας ώρα στη σειρά. Λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 9 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, εμείς μαζί παρέως και τις 10, σε αυτό το γλυκό έτσι απογευματάκι, βραδάκι της Παρασκευής, με αρκετή κίνηση βέβαια στους δρόμους. Λίγο πριν έλεγα ότι είναι Παρασκευή, είναι η εβδομάδα αυτή, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο ήσυχα, λίγο υποτονικά. Οκ, okay. Αρκετή κίνηση από τα κορναρίσματα, το αντιλαμβάνεται στους δρόμους, δεν ξέρω, ίσως είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν, διότι είναι και γιατί αυτοί οι οποίοι μπορεί να φύγουν με το που θα τελειώσουν τη δουλειά τους. Έτοιμα τα πράγματα, σου λέει: έχω το εξοχικό μου, έχω το σπίτι μου, έχω κλείσει τις διακοπές μου και πολύ απλά θα είναι και έτοιμα τα πράγματα και θα μεταβώ στο σημείο, στον προορισμό μου, εκεί όπου θέλω να βρίσκομαι. Όπου και αν είστε λοιπόν αυτή την ώρα, με προσοχή στους δρόμους, κυρίως πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούς, μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο fm100.gr και πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με Αναστασία και Σπάστε το.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε δασική έκθεση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, σε δύσβατη περιοχή στον Όλυμπο, στο Στεφάνι Κορινθίας και στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Αυξημένη συνεχίζει να είναι η κίνηση στα Μάλγαρα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα μέτρα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Στην ανάρτηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ προχώρησε η αρμόδια επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε με στόχο η γραμμή να δοθεί σε λειτουργία ως το τέλος του μήνα σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα εξάλλου το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΑΣΤ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6Α και 6Β, μεταξύ των σταθμών μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7 ΤΑΦ τοπικό Καλαμαριάς. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα, ΙΚΕΑ και η Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος, διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33, 39. Νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Πολίτες λαμβάνουν email που φαίνεται να προέρχονται από τον ΙΕΦΚΑ και υποστηρίζουν ψευδώς ότι η κάρτα υγείας τους έχει ανασταλεί. Τους ζητούν να πατήσουν ένα σύνδεσμο για να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, κάτι που σύμφωνα με τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος δεν πρέπει να κάνουν σε καμία περίπτωση. Στο πένθος η Παλαιοκόμισερών, μετά το τραγικό δυστύχημα που έγινε σήμερα στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, στο οποίο 43χρονοι και ο 21 ετών γιος τους έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από τις 5 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 65 περιστατικά. Από τους ασθενείς αυτούς, 20 νοσηλεύονται, 8 στην εντατική. Η κυκλοφορία του ιού φέτος είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αττική. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στους κατοίκους, αυτή τη φορά στα ανατολικά, στην οδό Κίμωνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης, που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Σχετικά αιτήματα είχαν καταθέσει Αντώνης Σαμαράς, Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ομοσπονδιακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά παράνομα στην κατασκευή της νέας μεγάλης αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή προσφυγή της υπόθεσης στο ανώτατο δικαστήριο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Αλκατράς, τυφώνες, στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην τελική ευθεία, στην τελευταία μας ώρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξα μας επιτρέπετε, με όλες αυτές τις ειδήσεις που τρέχουν και αφορούν στα της επικαιρότητας, ειδήσεις δύσκολες, δυσάρεστες, ειδήσεις που αφορούν σε απώλειες ανθρώπινης ζωής, ειδήσεις που ενίοτε μπορεί να αφορούν σε βία, πυρκαγιές, καταστροφές και όλα όσα βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε έτσι από μια άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξη, με λίγο πιο θετική σκέψη, όσο μπορούμε χαλαρή, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, με μια περίοδο έτσι χρονικά η οποία είναι ανέμελη από εκφύσεως, είναι το καλοκαιράκι, είναι όλα αυτά τα οποία περιμένουμε, αν το καλοσκεφτείς, διότι είναι σαφώς υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προτιμούν το χειμώνα, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω, γενικότερα του πλανήτη Γη, όλο το χειμώνα περιμένει το καλοκαίρι. Περιμένει το καλοκαίρι για να ξεκουραστεί, περιμένει το καλοκαίρι για να χαλαρώσει, περιμένει το καλοκαίρι για να κάνει διακοπές. Έρχεται και αυτό το καλοκαίρι και ίσως τελικά δεν έρχεται όπως ακριβώς το περιμέναμε, δεν είναι όπως ακριβώς το περιμέναμε. Πάντως, καταλήγουμε πάντα στο γνωστό και αγαπημένο, στο υγεία δηλαδή να έχουμε. Εκεί ακριβώς. Υγεία να έχουμε, πολύ σημαντικό. Αλλά κάποιες φορές βλέπεις θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Δεν μας φτάνει μόνο το υγεία να έχουμε. Νίκος Απέργης, Da Florence και ίσως αύριο.

0: σε πάντα εκεί. Κάτι από το παρελθόν, όχι και τόσο μακριά. Νομίζω πρέπει να ήταν η χρονιά του 2020-21. Ρεζανάνα, Μπάρμπαρα Ζασάρη, δύο κορίτσια τα οποία εξαφανίστηκαν μετά από αυτήν την επιτυχία. Σαν νύχτα καλοκαιρινή. Σαν νύχτα καλοκαιρινή και η απόψινή, στα 16 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μία έρευνα τώρα η οποία. Σε ευχάριστη, δεν τη λες. Εξαρτάται όμως. Πού βρίσκεσαι, σε ποια πλευρά της όχθης. Καπνίζεις ή δεν καπνίζεις. Ένας στους πέντε Κύπριους λοιπόν και Έλληνες καπνίζουν καθημερινά. Από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη έχουμε. Συγκεκριμένα λοιπόν εδώ υπάρχει ο κατάλογος αυτός που δείχνει τι συμβαίνει με όσους είναι καπνίζοντες και με όσους δεν είναι καπνίζοντες. Η Βουλγαρία λοιπόν είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,2%. Η Σουηδία είναι στη δεύτερη θέση. Πραγματικά αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Διότι πίστευα εκεί έχουν έτσι ένα επίπεδο άκρος ευρωπαϊκό και το κάπνισμα είναι απαγορευμένο. Αυτό δηλαδή όταν είναι και απαγορευμένο, ίσως σε βάζει λίγο στη διαδικασία. Λες, θα το κόψω, ας πούμε, βγαίνεις έξω, θέλεις για φαγητό ή για ποτό, δεν μπορείς να καπνίσεις. Οπότε αυτόματα μπαίνεις στη διαδικασία να το κόψεις. Η Σουηδία λοιπόν με ποσοστό 23,8%. Η Νορβηγία 23,8%. Η Κροατία 23,6%. Κύπρος 22,6%. Και η Ελλάδα είναι στην έκτη θέση, 22,6%. Αυτά λοιπόν περί της συγκεκριμένης έτσι, έρευνας κατηγορία τι ακριβώς συμβαίνει στους καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Σοφία Αρβανίτη, μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

0: Σοφία Ερβανίτη, και μια περιπέτεια. Είναι αυτές οι περιπέτειες που μας αρέσουν όταν τις σκεφτόμαστε μετά, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος. Είναι αυτές οι περιπέτειες που δεν καταλήγουν εκεί που θα θέλαμε. Συμβαίνουν για λίγο. Συμβαίνουν χωρίς να τις έχουμε έτσι ουσιαστικά φτιάξει το μυαλό μας. Να μην τις έχουμε ονειρευτεί. Αλλά έρχονται προειδοποιητά. Μια περιπέτεια και ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε αρκετά χρόνια πριν η Σοφία Κανελίδου. Η Αλέκα Κανελίδου. Πώς μου έρθει η Σοφία Κανελίδου. Η Αλέκα Κανελίδου, η οποία βέβαια έχει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που έτσι κι ακούσεις μία φορά να ερμηνεύει ένα τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση να την ξανακούσεις και να μην καταλάβεις ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια. Λοιπόν, ακριβώς τα 20 λεπτά μετά τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, Δήμος Αναστασιάδης, στα καλοκαίρια θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

Θυμόσαι να σας είδα, στα καλοκαίρια θα είμαι εδώ. Λοιπόν, διαβάζω μια είδηση η οποία με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά εμένα μου προκαλεί γέλιο. Δεν ξέρω αν έχω ένα χιούμορ περίεργο. Αλλά άντρας λέει συνελήφθη επειδή ντύθηκε ως χάρος σε νοσοκομείο και κοιτούσε επίμονο τους ασθενείς. Δηλαδή, πραγματικά. Ένας 26χρονος άντρας, λοιπόν, ανέβηκε στην ταράτσα νοσοκομείου στην Ουαλία. Καλά, έχουν περίεργο χιούμορ στην Αγγλία. Είναι το γνωστό έτσι αγγλικό, βρετανικό χιούμορ, το ψυχρό χιούμορ, θα λέγαμε, το οποίο είναι λίγο περίεργο έτσι να το αντιληφθείς ή όχι. Για περίπου λοιπόν 50 λεπτά στεκόταν σιωπηλός, κοιτάζοντας ασθενείς και προσωπικό. Αστυνομία και πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβουν για να το κατεβάσουν. Στο δικαστήριο, ο Λέον Τζίλεψι, δεν ξέρω ακριβώς αν το προφέρω και λάθος. Ας πούμε, ο Λέον υποστήριξε πως δεν ήταν ντυμένος χάρος, αλλά κοράκι. Ο δικαστής δεν πίστηκε και του επέβαλε πρόστιμο 200 λίρες, $200. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε πως παλιότερα είχε κλέψει γατοτροφή και άμμο γάτας. Καλά, αυτό είναι τελείως άσχετο, έτσι. Λοιπόν, ο άντρας, ο οποίος συνελήφθη πάντως, έχει και τη συγκεκριμένη εικόνα. Δεν ξέρω αν η εικόνα είναι σχετική, πάντως δείχνει κάποιον πάνω σε μία ταράτσα. Συνελήφθη λοιπόν ο συγκεκριμένος. Όντως έχει και το συγκεκριμένο δρεπάνι, το οποίο έτσι κουβαλάει, ντυμένος στα μαύρα. Και είναι εντυπωσιακό. Μου προκαλεί όμως γέλιο. Μου προκαλεί γέλιο διότι είναι αστείο να το καλοσκεφτείς. Για εμάς που διαβάζουμε την είδηση. Για σκέψου όμως να νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο και ξαφνικά να δεις μπροστά σου το συγκεκριμένο και να μην είναι και απόκριες. Να μην είναι δηλαδή σε mood έτσι αποκριάς καρναβαλιού. Okay. Για σκέψου πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει. Σίγουρα δεν θα λειτουργήσει θετικά ή αγχολητικά. Του αντιθέτου. Εκτός αν είναι κάποιος ο οποίος πραγματικά έχει χιούμορ λίγο περίεργο, λίγο παράξενο. Βλέπει δηλαδή αλλιώς από άλλη μεριά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο έτσι με δυτικές συνοικίες, κάτι από το παρελθόν. Ένα τραγούδι το οποίο, πόσα χρόνια πίσω θα μας πάει τώρα αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω είναι από τη χρονιά του 2003-2002, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τότε που πραγματικά είχαν κάνει θράψη οι δυτικές συνοικίες. Ένα γκρουπ λοιπόν εδώ της πόλης, Θεσσαλονίκης, από δυτικές συνοικίες τα παιδιά. Αγαπημένα παιδιά, αγαπημένα φίλοι, κατά καιρούς είχαν φιλοξενηθεί έτσι και σε εκπομπές που βρισκόμουν στην TV100 και είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με τα καλοκαιρινά ραντεβού.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, και δεν πιστεύω στα θαύματα, αλλά πιστεύω σε σένα. Λοιπόν, μαζί παρέα και τις 10, σε αυτό το χαλαρό, έτσι θα λέγαμε, βραδάκι της Παρασκευής. Συντονισμένη και διδυτικά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στη διάθεσή σου. Και από τις ειδήσεις, έτσι που διαβάζω, δεν ξέρω, κάποιες μπορεί εμένα να μου φαίνονται αστείες και να μην είναι τόσο αστείες τελικά. Όπως και να έχει πάντως, το χιούμορ είναι μια περίεργη υπόθεση, μια περίεργη ιστορία, και νομίζω ότι ο καθένας μας το βλέπει από την δική του οπτική, ξεκάθαρα τη δική του οπτική. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στη Φένια, την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. Για λίγο ακόμα στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σας, έτσι, της τηλεφωνικής μας καλησπέρας, τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει κάθε απογευματάκι. FM 100 μαζί, συντονισμένοι και Σαββατοκύριακο με Πλανήτη Εύα το απόγευμα της Κυριακής στις 6, αλλά και με νέες δικλοφορίες το Σάββατο το απόγευμα ακριβώς στις 6. Ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Σήμερα είχε γενέθλια, έχει γενέθλια η Σαρλίζ Θερόν, η οποία κλείνει τα 51 και παραμένει απόλυτη θεά. Και κατά καιρούς έχει δηλώσει διάφορα, επιτυχημένα, αγαπημένα: το να είσαι αλήθεια φεμινίστρια δεν σημαίνει ότι μισείς τους άντρες. Σημαίνει ότι θες ίσα δικαιώματα για όλους. Χαίρομαι για όσους θέλουν να παντρευτούν. Ο γάμος όμως δεν είναι για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να απεχθάνομαι περισσότερο από ανθρώπους που προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Είμαι άνθρωπος και ναι, έχω κάποιες πολύ κακές ημέρες. Πάντα ήξερα ότι θα υιοθετούσα ένα παιδί. Πάντα. Σαρλίζ Θερόν, η οποία βέβαια και αυτή βρίσκεται στο cast των ηθοποιών της Οδύσσειας του Νόλαν. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ρόλο, νομίζω ότι υποδίεται, όχι την Κίρκη, δεν είμαι σίγουρη. Θα το τσεκάρω όμως τώρα, έπρεπε να έχω δει την ταινία για να σου λέω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σαν αβαγή, Νίνο.

Σαν αβαγή. Νίνο, τελικά δεν μπερδεύτηκα αδίκως, δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ, αλλά όντως οι περισσότεροι έτσι είχε ανακοινωθεί αρχικά, ότι η Σαρλίζ Θερόν θα είχε το ρόλο της Κίρκης στην Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά τελικά είχε το ρόλο της υποδίαιτε την Καλυψό. Είναι πάλι από νησί, πάμε σε νησί. Η Καλυψό λοιπόν είναι ο ρόλος που υποδίεται στην ταινία Οδύσσεια, με τον Ματ Ντέιμον να υποδίεται τον Οδυσσέα, την Αν Χέθουεϊ στο ρόλο της Πινελόπης. Ωραία, η Αν Χέθουεϊ, η οποία είναι και έγκυος, έτσι, στο δεύτερο νομίζω παιδί της. Η Καλυψό λοιπόν στην ελληνική μυθολογία, αυτή η νύμφη που ζει στο νησί Ογυγεία και κρατά τον Οδυσσέα κοντά της για χρόνια μετά το ναυάγιο του. Λοιπόν, Νίνο, σαν ναυαγή, πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, με πολλά λόγια, όταν είναι κάτι να τελειώσει, θα τελειώσει. Βέβαια, πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη λογική των πολλών. Να πούμε πολλά. Κυρίως όταν ακούς και πολλά λόγια, είναι και λίγες οι πράξεις, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι όταν είναι κάτι να τελειώσει, ό,τι και να πεις, ό,τι και να προσπαθήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ο έρωτας λέει: περνάει από το στομάχι και διακοπές επίσης. Να που υπάρχει εδώ ένας οδηγός, δοκιμασμένος οδηγός, για το τι μπορείς να φας, λέει, σε 6 ελληνικά νησιά. Στο ladylike.gr βρίσκομαι. Στην Άνδρο, λέει, μπορείς να φας τα φουρτάλια. Στην Ιθάκη είναι γνωστό. Στο το ροβανί, όχι ρεβανί, ροβανί, φαντάζομαι ότι είναι κάτι έτσι ντόπιο. Στη Σέριφο είναι το παστάκι. Στην Κέρκυρα το σοφρίτο, το γνωρίζουμε περισσότεροι. Είναι έτσι μια παραλλαγή, κάτι μεταξύ μακαρονάδας και ξέρω εγώ, γιουβέτσι, θυμίζει κάτι με το κρέας που έχει και τη σάλτσα. Στα Κύθυρα, ροζέδες και μέλι. Ροζέδες είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά, νομίζω, νησιώτικα γλυκά, τα οποία έχουν έτσι την τιμητική τους σε διάφορα νησιά, όχι μόνο στα Κύθυρα. Στοιχείο, χερίσια μακαρόνια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, δεν έχω βρεθεί στοιχείο. Βέβαια, στοιχείο νομίζω ότι έχουν παράδοση και οτιδήποτε έτσι παράγεται έχοντας ως βάση τη μαστίχα της Χίου. Βέβαια, στοιχείο έχουμε και τις πορτοκαλάδες, τις λεμονάδες. Είναι από τα πολύ όμορφα, νομίζω, έτσι, μυρωδάτα νησιά. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα,

θέλω εγώ με σένα τη... Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Αυτό το γλυκό βραδάκι του Αυγούστου, Παρασκευή 7 Αυγούστου, συντονισμένη μαζί παρέα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 17 Αυγούστου. Δεν θα είμαστε μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι μια μικρή παύση, ένα διάλειμμα. Αλλά την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, μαζί παρέα, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και πάλι συντονισμένοι έως και τις 10. Έχουμε και τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου. Σάββατο στις 6 το απόγευμα με νέες κυκλοφορίες των FM 100. Και Κυριακή Πλανήτης Εύα, συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας. Σάββα χαιρετώ με κάτι αγαπημένο. Είναι μια αγάπη καλοκαιρινή. Δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 10 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Αλλά και μια έτσι όμορφη εβδομάδα που ξεκινάει η ερχόμενη του 15 Αύγουστου. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρεθείς, να περάσεις πραγματικά όμορφα για εσένα, διότι για εμάς είναι να περνάμε όμορφα και μετά για τους άλλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην ανάρτηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της έκθεσης προχώρησε αρμόδια επιτροπή. Το έργο προϋπολογισμού 204 εκατομμύριων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά ξεκινούν απόψε με στόχο η γραμμή να δοθεί σε λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο. Από σήμερα το μετρό λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα, τις Κυριακές ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑ στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό ανατολικά. Η γραμμή 6 τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, μεταξύ των σταθμών μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική γραμμή. Δημιουργούνται δύο νέες, η ΜΗ2 σταθμός μετρό Μίκρα Ικαία και η ΧΗ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ οι γραμμές 4, 5, 33 και 39 διατηρούνται ως έχουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι φωτιές σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, σε δύσβατη περιοχή στον Όλυμπο, στο Στεφάνι Κορινθίας και στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

0: Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα Μάλγαρα σήμερα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια. Έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκη στους κατοίκους, αυτή τη φορά στην οδό Κίμωνος Βόγα ανατολικά. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα δοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα προμηνύεται διεθνώς, καθώς οι παγκόσμιες τιμές κατέγραψαν τον Ιούλιο το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι αυξήσεις τροφοδοτούνται από το συνδυασμό πολεμικών συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και ανησυχίας για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Να ρίξουμε μια ματιά και στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες, περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες.

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα και

κόσμος εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγε